0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ξεκίνησε με jazz διάθεση, μου λέει ο Νίκος Τσιπλάκης. Ναι, και αυτό, πάντα έχω μια jazz διάθεση, αλλά και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ramsey Lewis που ακούμε εδώ στο In Crowd. Αυτός ο θρυλικός Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, ραδιοφωνικός παραγωγός. Είχε και αυτός, όπως πολλοί άλλοι της εποχής του, τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει την pop, την gospel, την R&B, την jazz. Είχε ηχογραφήσει πάνω από 80 άλμπουμ. Έχει φύγει από τη ζωή του 2022. Έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, 5 χρυσούς δίσκους, αλλά το In Crowd έτσι είναι νομίζω αξεπέραστο, ένα τραγούδι από το 1965 που το έχει ηχογραφήσει και ζωντανά και είναι μία από τις πιο εμβληματικές, αν θέλετε, επιτυχίες της jazz. Καλημέρα. Έχει ξημερώσει, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σήμερα καθυστέρησα λίγο να έρθω εδώ στο σταθμό και πρόλαβα να δω ότι πλέον έξω είναι μέρα, γιατί βλέπω ανατολή του ηλίου 4 λεπτά μετά τις 6, οπότε μια χαρά. Είναι ωραία να είναι έτσι, να ξημερώνει τόσο νωρίς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα έχει ξημερώσει για τα καλά. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω από την αρχή της εκπομπής ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στη διάθεσή σας είμαστε. Μπορείτε να το κάνετε μέσα από το Viber. Θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Αν προτιμάτε τα social media, και από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από το Facebook ή το Instagram, ή αν προτιμάτε το τηλέφωνο λίγο πιο old school 210-60-66-429 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου που χτυπάει εδώ στο στούντιο. Καλή σας μέρα και πάλι.

Είπαμε ότι ξημέρωσε νωρίς. Πάμε να δούμε και για τον καιρό. Πολύ καλός ο καιρός στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, αλλά γενικώς η θερμοκρασία θα σημειώσει και μια μικρή άνοδο. Θερμοκρασίες γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 32 βαθμούς, κεντρικά υπηρετικά και εκεί μέχρι 33 βαθμούς και Πελοπόννησο επίσης μέχρι 32 βαθμούς. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιες λίγο χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης εκεί στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος ο καιρός, νεφώσει κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Υπάρχει και μια περίπτωση για κάποιες βροχές, κυρίως στα ορεινά του νομού. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα μέχρι τους 33 βαθμούς, παρακαλώ. Στην Αττική έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Δεν δίνει βροχές, δεν δίνει τίποτα, ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 31-32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, να σκεφτείτε, είναι στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα ανέβει αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή θα έχουμε ένα τριήμερο με πολύ καλό καιρό και μάλλον υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα πάει 31, 32 και 33 βαθμούς στην Αττική με ηλιοφάνεια, οπότε νομίζω θα το εκμεταλλευτούμε οι περισσότεροι για να κατεβούμε λίγο προς τη θάλασσα. Όσοι μπορείτε να κάνετε μπάνιο τέτοια εποχή, εγώ προσωπικά αν δεν πάει Αύγουστος δεν, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε πολύ καλό καιρό να απολαύσουμε το τριήμερο, που δεν είναι για όλους τριήμερο, αλλά για κάποιους είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι μπροστά μας. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1957, ο Πάτι Χόλι και οι Κρίκετς, αφού έχουν δει μια ταινία με τον Τζον Ουέιν που επαναλαμβάνει συνέχεια τη φράση «That will be the day», σαν σήμερα λοιπόν το 1957 κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι. «That

Αυτό είναι το Dirty Work, King Princess, το αγαπημένο, η αγαπημένη διασκευή θα έλεγα του Προκόπη Δούκα. Λέγαμε χθες για τον τουρισμό στην Αθήνα, πόσο έχει αυξηθεί, νομίζω ένα 28% λέγαμε χθες, για τους πρώτους τρεις μήνες κιόλας του 2026. Και πραγματικά χθες που έπρεπε να πάω κάπου περπατώντας και πέρασα από το κέντρο της Αθήνας, γινόταν το αδιαχώρητο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι τουρίστες ήταν, άλλοι περιμένανε τα λεωφορεία να τους πάρουν, άλλοι είχαν πάρει αυτά τα μηχανάκια που πηγαίνουν πέρα δόθε, άλλοι απλά χαζεύανε μέσα στην πλάκα, και πάρα πολύ βέβαια όλα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια γεμάτα με τουρίστες, και τους καταλαβαίνεις και ξέρετε, περνάω και κοιτάω τι έχουν παραγγείλει. Όλοι έχουν από μια χωριάτικη στο τραπέζι, αυτό δεν, δηλαδή μικροί, μεγάλοι, όλοι μια χωριάτικη στο τραπέζι, και τώρα από εκεί και πέρα βλέπεις ας πούμε στα τραπέζια έχουν μουσακά, τζατζίκι, κοντοσούβλι. Δίπλα από το κοντοσούβλι έχουν και ένα χταποδάκι ξυδάτο και ένα γιουβετσάκι. Γελάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω πάνω στα τραπέζια, γιατί θέλουν να τα δοκιμάσουν όλα, και εμάς τουλάχιστον που μένουμε εδώ και τα γευόμαστε έτσι συνέχεια, μας φαίνονται λίγο παράτερα να τα βάλεις μαζί. Ναι, πράγματι λοιπόν, φέτος νομίζω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε πολύ, δεν ξέρω αυτή η λέξη πώς λέγεται, υπερτουρισμός, ένα τέτοιο πράγμα, για εκεί οδεύουμε. Ετοιμαζόμαστε εντωμεταξύ, εδώ οδεύουμε για να τελειώσουμε και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Little Tony. Ο Little Tony, που το κανονικό του όνομα ήταν Αντώνιο Τσιάτσι, έφυγε από τη ζωή το 2013 με καταγωγή από το Σαν Μαρίνο, εμβληματικός τραγουδιστής, ηθοποιός, μεσουρανούσε στην pop και τη rock and roll μουσική σκηνή των δεκαετιών του 50 και του 60. Το 1961 μάλιστα είχε συμμετάσχει στο διάστημο αυτό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, είχε ερμηνεύσει με τον Αντριάνο Τσελεντάνο τότε το τραγούδι 24 Mila Bacci, που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες που ακούστηκε πάρα πολύ και στη χώρα μας είναι αυτό, η τρελή καρδιά, κόρεμα το.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Πάμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα τρίβια, έτσι, πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα, από τα περίεργα που έτσι, βρίσκουμε από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1890, ο Αμερικανός Louis Glass και ο συνεταιρός του William Arlon κατασκευάζουν το πρώτο jukebox με κέρματα. Και μάλιστα τότε δεν λεγότανε jukebox, λεγότανε Nickelodeon ή Automatic Phonographs. Και ο όρος jukebox βγήκε γιατί, λέει, τα επαρχιακά μπαρ των Αφροαμερικανών στο Αμερικανικό Νότο λεγόταν juke joints και εκεί μαζευότανε ο κόσμος να πιει και να χορέψει. 1919 ολοκληρώνεται η πρώτη πτήση πάνω από τον Ατλαντικό. Ένα αεροσκάφος φτάνει από την Αμερική στη Λισαβόνα σε 19 μέρες. Με ενδιάμεσους σταθμούς. 1937 στην Αμερική ανοίγει η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φραντζίσκο. Τότε που φτιάχτηκε ήταν η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο. Είχε συνολικό μήκος περίπου 2,7 χιλιόμετρα. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που διάβασα, γεγονός μάλλον που διάβασα για αυτή τη γέφυρα, είναι ότι κατά την κατασκευή της ο αρχιμηχανικός ο κύριος Joseph Strauss εγκατέστησε, λέει, ένα δίχτυ ασφαλείας κάτω από τη γέφυρα. Ξόδεψε το τεράστιο για την εποχή ποσό των 130.000 δολαρίων μόνο για να βάλει αυτό το τεράστιο δίχτυ ασφαλείας κάτω από το κατάστρωμα της γέφυρας. Και μάλιστα αυτή η κίνησή του θεωρήθηκε επαναστατική. Τότε δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας το 1930 στα εργοτάξια. Και το πιο φοβερό ήταν ότι αυτό το δίχτυ έσωσε τη ζωή 19 εργατών. 19 εργάτες έπεσαν από τη γέφυρα κατά λάθος και σώθηκαν λόγω αυτού του δικτύου που υπήρχε, γιατί μέχρι τότε, λέει, ο θάνατος εργατών σε κάτι τέτοια έργα θεωρείταν κάτι φυσιολογικό, ένα φυσιολογικό ρίσκο. Το ημερολόγιο της ημέρας, τι άλλο να πούμε, σαν σήμερα το 1963 επιβάλλεται με υπουργική απόφαση εδώ στη χώρα μας η τοποθέτηση των ταξίμετρων σε εμφανή θέση δεξιά του οδηγού, στα ταξί δηλαδή, και ακριβώς κάτω από το μπαρμπρίζ, και έπρεπε, λέει, να γίνει αυτή η απόφαση γιατί είχαν συνειδητοποιήσει ότι τότε πάρα πολλοί αυτοκινητιστές τοποθετούσαν αυτές τις συσκευές στα ταξίμετρα χαμηλά κάτω από το ταμπλό ή πίσω από το τιμόνι, που δεν ήταν έτσι ευδιάκριτα από τον επιβάτη του ταξί να δει τη χρέωση. Και μάλιστα τα πρώτα τότε, λέει, ελληνικά μηχανικά ταξίμετρα διέθεταν μία μεταλλική σημαία. Όταν το ταξί ήταν διαθέσιμο, η σημαία ήταν όρθια και έγραφε ελεύθερο. Με την επιβίβαση ο οδηγός κατέβαζε με το χέρι του το μηχανοχειροκίνητα, δηλαδή, αυτή τη σημαία. Εξού και η φράση «κατέβασα τη σημαία», που λένε συνήθως οι αγαπημένοι ταξιτζίδες. Fun Loving Criminals για τη συνέχεια. Στον Καζάτε θα τους δούμε και αυτούς. Λόκο το τραγούδι.

Διάβαζα χθες ένα άρθρο στη Lifeo για τη γωγό Μαστροκώστα, ένα άρθρο που υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ. Το βρήκα εξαιρετικό από αυτά τα άρθρα που λες, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα από αυτό το άρθρο, είναι αρκετά μεγάλο. Η γωγό Μαστροκώστα πέθανε χθες, ύστερα από μια μακραία μάχη με τον καρκίνο, γράφει, και μαζί με την είδηση γύρισαν πίσω πολλές εικόνες που δεν αφορούσαν μόνο εκείνη. Γύρισε πίσω μια ολόκληρη ελληνική τηλεοπτική εποχή, νεκρή πια. Τα γλώσσα περιοδικά των Zeros, οι τίτλοι που μιλούσαν για εκρηκτικές παρουσίες, η εποχή όπου οι γυναίκες της τηλεόρασης έπρεπε να είναι ταυτόχρονα ποθητές και προσιτές, εντυπωσιακές αλλά όχι απειλητικές, αρκετά λαμπερές για να τις κοιτάς και αρκετά λαϊκές εντός εισαγωγικών για να μην σε κάνουν να νιώθεις μικρός μπροστά τους. Η Μαστροκώστα υπήρξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα αυτής της στιγμής, όχι μόνο επειδή ήταν όμορφη, αυτό είναι το πιο βαρετό και το πιο φτωχό πράγμα που μπορεί να πει κανείς για μια γυναίκα σαν εκείνη, αλλά επειδή πάνω της έπεσαν όλες οι αντιφάσεις μιας χώρας που ήθελε να απελευθερωθεί και ταυτόχρονα να μείνει βαθιά συντηρητική. Μιας χώρας που μπορούσε να αποθεώνει μια γυναίκα για τη σεξουαλικότητά της και να τη μειώνει για αυτήν μέσα στην ίδια πρόταση. Υπήρξε στα αλήθεια μια εποχή που η γωγό Μαστροκώστα έμοιαζε να υπάρχει παντού. Στα πρωινάδικα, όπου το σώμα της γινόταν αφορμή για πειράγματα, βλέμματα και ατάκες που τότε περνούσαν για χαριτωμένες, ενώ στην πραγματικότητα έδειχναν πόσο αυτονόητο θεωρούσε η εποχή το δικαίωμα να σχολιάζει μια γυναίκα. Στα γυμναστήρια, σε γυμναστήρια που μύριζαν coconut body mist, μπουκάλια νερού και αποδυτήρια, σε μια Ελλάδα που πίστευε ότι μια καλύτερη ζωή μπορούσε να αρχίσει από το σώμα, αρκεί να παρουσιαστεί σωστά στα περιοδικά και στη τηλεόραση. Διαβάζω παρακάτω, ας μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από υποκριτικούς καθοπρεπισμούς. Η Ελλάδα κοιτούσε τη γωγό Μαστροκώστα όπως κοιτά μια χώρα, μια γυναίκα που τη διεγείρει και την τρομάζει λίγο ταυτόχρονα. Το σώμα της έγινε δημόσια πληροφορία πριν γίνει η ζωή της δημόσια αφήγηση. Κι όμως υπάρχει κάτι άδικο όταν μιλάμε για τέτοιες γυναίκες μόνο σαν θύματα του βλέμματος των άλλων, γιατί η Μαστροκώστα δεν ήταν μια άβουλη παθητική φιγούρα. Ήξερε τη δύναμη της εικόνας της, τη δούλεψε, την κατοίκησε, τη μετέτρεψε σε δημόσια παρουσία. Διαβάζω λίγο παρακάτω. Η ελληνική τηλεόραση των 90s και των Zeros αγαπούσε τις γυναίκες όσο έμεναν εικόνες. Η ωριμότητα, η αρρώστια, η κούραση, η πραγματική ζωή δημιουργούσαν αμηχανία σε ένα σύστημα που είχε εκπαιδευτεί να καταναλώνει πρόσωπα και όχι να τα συνοδεύει μέσα στο χρόνο. Κι όμως η Μαστροκώστα κατάφερε κάτι σπάνιο, να μετακινηθεί σταδιακά από τη θέση του φαντασιακού σώματος, εισαγωγικών, στη θέση ενός ανθρώπου που το κοινό κοιτούσε αλλιώς. Όταν μίλησε δημόσια για τον καρκίνο, ειδικά για τη στιγμή που διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της, ράγησε κάτι μέσα στην παλιά της εικόνα. Όχι επειδή ξαφνικά έγινε εντός εισαγωγικών αξιοσέβαστη. Αυτή είναι ίσως η πιο ύπουλη υποκρισία που έχουμε απέναντι στις γυναίκες της δημόσιας ζωής. Πρώτα τις καταναλώνουμε σαν εικόνες και μετά αποφασίζουμε ότι αποκτούν βάθος μόνο όταν υποφέρουν. Σας λέω, είναι εξαιρετικό το άρθρο να διαβάσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε δεν θα σας κουράσω. Θα διαβάσω λίγο την κατάληξη του άρθρου. Η γωγό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο η εκείνη Ελλάδα των γλώσσων περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμα πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από τη νοσταλγία υπάρχει κάτι πιο αμήχανο. Η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες και όχι μόνο εκείνη. Θα το βρείτε το άρθρο αυτό στη Lifeo. Έχει τίτλο «Η γωγό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα», και το υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ. Και ένα τραγούδι τώρα από το ημερολόγιο της ημέρας, μια και σήμερα έχει γενέθλια η Didi Bridgewater, γίνεται 76 ετών, αυτή η κορυφαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που έχει βραβευτεί και με 3 βραβεία Grammy και ένα βραβείο Tony. Εδώ διασκευάζει «I Can't Stand the Rain». I can't stand the rain against my window.

Πολύ γρήγορα κύλησε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι και θα πάμε σε διαφημίσεις για το ρολόι. Θα δείξει 7. Διαβάζω ότι το 2005 ο Ρόμπι Ουίλιαμς ψηφίζεται, λέει, ως ο κορυφαίος συναυλιακός καλλιτέχνης όλων των εποχών. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς ήταν μια δημοσκόπηση που έγινε ανάμεσα σε 5.000 άτομα. Και σκεφτόμουν ότι πραγματικά υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες γνωστοί, μεγάλοι, οι οποίοι όμως είναι πολύ μεγαλύτεροι στη σκηνή. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς πράγματι είναι ένας από αυτούς. Είχε έρθει στη χώρα μας, οπότε πέρσι ήταν στο Καλλιμάρμαρο που τον είδα. Εντυπωσιακά καλός και εντυπωσιακή η σκηνική του παρουσία. Και πράγματι υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που είναι το αντίθετο. Είναι πολύ καλοί στα τραγούδια, στις κυκλοφορίες, αλλά στη σκηνή, όπως οι Black Keys που είχαν έρθει στη Μαλακάσα, νομίζω ήταν, μάλλον ήταν απογοητευτικοί. Ή δεν θυμάμαι την απογοήτευσή μου όταν είχα δει τον Bob Dylan, επίσης μεγάλος καλλιτέχνης, στη Λεωφόρο, ναι, στη γήπεδο μου, λέει, στη Λεωφόρο, ο Νίκος. Ήταν πραγματικά μια πολύ απογοητευτική συναυλία και αυτό συμβαίνει παντού και πάντα, δηλαδή όχι μόνο στο εξωτερικό, και στη χώρα μας υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στα να τραγουδούν, στο να κυκλοφορούν δίσκους, αλλά λίγο χάνουν, ας πούμε, στις συναυλίες. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι στις συναυλίες, όπως ας πούμε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που μια συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι πραγματικά εμπειρία να τη δεις μια φορά στη ζωή σου. Πάμε λοιπόν με Ρόμπι Ουίλιαμς μέχρι το ρολόι να δείξει 7 και θα επανέλθουμε.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο καταπληκτικός Gil Scott Heron. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2011 εδώ στο Inner City Blues. Καλημέρα και πάλι. 7 λεπτά μετά τις 7 είναι Τετάρτη. Είναι 27 Μαΐου. Με καλό καιρό στην Αθήνα. Θα συνεχίσει έτσι. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 22 βαθμούς θερμοκρασία. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες και το τρίμερο θα έχει καλό καιρό από ό,τι φαίνεται. Εμείς εδώ και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε και το Viber, έχουμε και τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Διάβαζα χθες ένα άρθρο από την εφημερίδα The Guardian, ένα άρθρο που εξετάζει την αυξανόμενη τάση να παίρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους παντού. Σε καφέ, εστιατόρια, γραφεία, καταστήματα, αεροπλάνα, και μια διαμάχη που έχει ξεκινήσει. Είναι ένα άρθρο που έγινε με αφορμή ένα viral περιστατικό. Ήταν μια οικογένεια που είχε βγει στο Λονδίνο, είχε πάει σε ένα εστιατόριο, μια κυρία με το σύζυγό της και το 2 μηνών γιο της, και δίπλα της, ακριβώς στο εστιατόριο, στο διπλανό τραπέζι, μια γυναίκα μπήκε μέσα στο εστιατόριο με ένα καρότσι. Στην αρχή, λέει, που την είδα, λέω, αχ, τι ωραίο καροτσάκι, και έχει και ωραία και μπιχλιμπίδια και παιχνίδια. Και μετά η γυναίκα έσκυψε προς το καρότσι και υπέθεσε η κυρία αυτή ότι θα έβγαζε από μέσα το μωρό της, αλλά αντίθετα έβγαλε από το καρότσι ένα σκυλάκι. Και στη συνέχεια, λέει, έβαλε δίπλα από το τραπέζι μια απορροφητική πάνα, αυτό το που βάζουν συνήθως για την εκπαίδευση των κουταβιών στο πάταμα, και τοποθέτησε το σκύλο πάνω του. Λοιπόν, εκνευρίστηκε η κυρία που ήταν εκεί με το μωρό της. Λέει, τι κάνεις, είναι τρόμε εδώ, έχεις βάλει την πάνα κάτω. Και της λέει η ιδιοκτήτρια του σκυλού ότι γιατί, και το δικό σου μωρό πηγαίνει στην τουαλέτα, το έτσι κάνει και ο σκύλος μου, γιατί και εγώ μπορώ να το κάνω. Και άρχισε να συγκρίνει, λέει, το σκύλο της με το γιο μου. Και λέει αυτό το άρθρο ότι υπάρχει μια αύξηση της dog culture, δηλαδή συνδέεται μια αύξηση που συνδέεται με την πανδημία, γιατί τότε πολλοί απέκτησαν κατοικίδια, άρχισαν να τα ενσωματώνουν περισσότερο στην καθημερινή του ζωή. Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, τα σκυλιά πλέον είναι παντού. Πριν από την πανδημία υπήρχαν 9 εκατομμύρια σκυλιά, τώρα είναι περίπου 13 εκατομμύρια σκυλιά. Υπάρχει μάλιστα και ένας όρος που έχει βγει που λέγεται Dink Watch, δηλαδή Dual Income, No Kids with a Dog, ζευγάρια χωρίς παιδιά που αντιμετωπίζουν το σκύλο σαν μέλος της οικογένειας. Και πολλοί ιδιοκτήτες θεωρούν ότι τα σκυλιά προσφέρουν συντροφιά και κοινωνικότητα, και έτσι είναι, και ότι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι και πιο φιλικοί προς αυτά. Απ' την άλλη, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για θέματα υγιεινής, αλλεργίας, φοβούνται τα σκυλιά. Κάποιες φορές τα σκυλιά έχουν επιθετική ή ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, ενοχλούνται μέσα σε εστιατόρια ή μέσα μεταφοράς. Και αυτό το άρθρο, λοιπόν, τελικά θέτει το ερώτημα ισορροπίας. Πώς μπορούν να συνυπάρξουν και οι ανάγκες των ιδιοκτητών σκύλων με όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά στα ζώα? Και το γενικό συμπέρασμα καταλήγει είναι ότι η κοινωνία γίνεται όλο ένα πιο έτσι φιλική προς τα ζώα, αλλά αυξάνονται και οι αντιδράσεις από ανθρώπους που θεωρούν ότι έχει χαθεί η μπάλα, έχουν χαθεί τα όρια στους δημόσιους χώρους. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, με δεδομένο ότι παντού σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί οι ιδιοκτήτες των σκυλιών. Νομίζω και στη χώρα μας το βλέπετε, τουλάχιστον στη δικιά μου περιοχή, το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, γεμίζουν οι δρόμοι με ανθρώπους που βγάζουν έξω το σκυλί τους για μία βόλτα. 18 λεπτά μετά τις 7, 1978, πάμε λίγο στο παρελθόν. Σαν σήμερα, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Miss You.

Αυτές τις ωραίες μουσικές θα ακούσουμε το Σάββατο 30 Μαΐου στο πάρτι του Κόσμος. Αυτή είναι η Ροζάνα Μάιλαν του Μιράδα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage έχουμε το 5ο Κόσμος Jazz Party. Εκεί θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν που μόλις ακούσαμε με την 11μιλή ορχήστρα της. Εκεί θα βρίσκονται και οι παραγωγοί του Κόσμος. Σημειώστε την ημερομηνία, το Σάββατο είναι... Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, είναι στον Gazarte και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και συνέχεια με ένα τραγούδι, είναι από το νέο άλμπουμ της Αλκιών, το Small Philosophies, ένα άλμπουμ που ακούμε αποκλειστικά μέχρι και την Παρασκευή, εδώ μόνο από τη συχνότητα του κόσμου. Το τραγούδι λέγεται Favorite Things. Favorite shape is a circle. I can draw them so perfect. Build a house in the center, lock myself in, forget about the key. My favorite word is safety.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6.

έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο κλίμα του πάρτι που θα γίνει το Σάββατο. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 38 λεπτά μετά τις 7. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8 η Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Διαβάζω και γελάω πάρα πολύ από το ημερολόγιο της ημέρας αυτά τα περίεργα που ανακαλύπτουμε. Σαν σήμερα λέει το 1790 πεθαίνει ο Τζερεμάια Κάρλτον, 89 ετών. Ποιος ήταν ο πιο τεμπέλης άνθρωπος στον κόσμο, λέει είναι. Έγινε κληρονόμος μεγάλης περιουσίας στα 19 του και αποφάσισε 19 χρονών ότι θα μείνει ξαπλωμένος στο κρεβάτι για τα επόμενα 70 χρόνια. Προσέλαβε πάνω από 40 υπηρέτες οι οποίοι τον τάιζαν στο στόμα με κουτάλι, τον έπλαναν με σφουγγάρια, τον φρόντζαν καθημερινά χωρίς ο ίδιος να κουνήσει το δάχτυλό του. Να αντιμετώπιζε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, δεν είχε παράλυση, δεν είχε τίποτα. Του άρεσε, λέει, να περάσει τη ζωή του διαβάζοντας βιβλία, να παίρνει μεσημεριανούς ύπνους και να απολαμβάνει την απόλυτη αδράνεια. Είδωλο ο Τζερεμάια Κάρλτον. Γέλασα πάρα πολύ όταν το διάβαζα χθες το ημερολόγιο της ημέρας. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429.

Αυτή είναι η Coldplay. Άλλο ένα παράδειγμα που, γι' αυτό που λέγαμε πριν, ότι μερικά συγκροτήματα, μερικοί καλλιτέχνες είναι πολύ μεγαλύτεροι, πολύ πιο εντυπωσιακοί στα live τους. Δηλαδή, αν ακούς Coldplay, αν δεν ακούς Coldplay και λες, ωραία, ένα pop συγκρότημα, πας στο live τους και λες, τι ήταν τώρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακοί στα live και στις δύο συναυλίες που δώσανε στην Αθήνα, το αποδείξαν αυτό. Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Έχουμε και λέμε Political Μητσοτάκη στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη, και επίσης τον Ελεύθερο Τύπο, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Κόντρα, αρχίζει ο ανέντατος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η εφημερίδα των Συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στο εξώφυλλο της εφημερίδας των Συντακτών. Καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Στα νέα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και επίσης στα νέα, βόμβα πλαστών πιστοποιητικών, βόμβα στον ΑΣΕΠΤΗ προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Και τέλος, ναυτεμπορική, αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά, ΑΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη.

CY, ο Electric Spanish. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Γιάννα Μαστάθη. Νίκος Τσιπλάκης ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούχας βρίσκεται ήδη στο στούντιο και θα ακολουθήσει για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 6. Καλή σας μέρα!

0: 93,6.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Future, τα κορίτσια των Nouvelle Vague τραγουδούν το πολύ μεγάλο hit των Sex Pistols που λεγόταν God Save the Queen, με στίχους που παραπέμπουν σε σαχλαμάρες, αλλά εντάξει, φασισμός, φασιστικό καθεστώς στη Βρετανία, τέλος πάντων, αλλά που φυσικά προκάλεσαν τεράστιο σοκ στη βρετανική κοινωνία. God Save the Queen είναι και ένα σύμβολο εκεί που δεν το πειράζεις εύκολα. Τέλος πάντων, πάρα πολλά δισκάδικα αρνήθηκαν σαν σήμερα το 1977 που κυκλοφόρησε αυτό το single να το βάλουν στις προθήκες τους, να πουλήσουν. Το BBC το απαγόρευσε βεβαίως, δεν το μετέδωσε σε κανένα από τα προγράμματά του. Όμως η επιτυχία ήταν τεράστια, ο κόσμος έσπευσε να το αγοράσει και έτσι έγινε όχι νούμερο ένα. Υποπτεύεται κανείς ότι δεν το άφησαν να γίνει νούμερο 1, το πήγαν στο νούμερο 2 απλώς, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Αυτά από την ιστορία του βρετανικού πανκ, πριν από πόσα χρόνια είναι, δεν θέλω καν να τα υπολογίσω, 45. Εδώ είναι ο κόσμος, είναι 27 Μαΐου του 2026, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Joy Inside My Tears, ένα από τα αριστουργήματα του Songs in the Key of Life του Stevie Wonder, ο οποίος σαν σήμερα το 1989 τιμήθηκε από την αλληλεγγύη, το συνδικάτο στην Πολωνία, με το δικό του, ας το πούμε, παράσημο της αλληλεγγύης. Πάμε πίσω στο χρόνο, 1679, σαν σήμερα, τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα, θεσμοθετείται στην Αγγλία, που είναι η πρωτοπόρο στο σύγχρονο κοινοβουλευτισμό, το habeas corpus, που σημαίνει «έχω το σώμα μου». Καθιερώνει, είναι η πρώτη συνταγματική απόπειρα. Καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας, που σημαίνει ότι αυτό που ίσχυε μέχρι τότε, δηλαδή ότι ο μονάρχης μπορεί να κάνει και να πει ό,τι θέλει να γίνει ένας υπηκός του, να τον σκοτώσει, να τον βιάσει, να τον κρεμάσει, να τον βασανίσει κλπ., πια δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτο. Όχι ότι σταμάτησε με το μαχαίρι, αλλά τέλος πάντων. Όλα αυτά έγιναν το 1679. Το 1774, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Francis Beaufort, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, εξού και τον λέμε Beaufort. Δημιούργησε την κλίμακα που φέρει το όνομά του για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Και το 1794 γεννήθηκε ο επιχειρηματίας Cornelius Vanderbilt, τον αμαξών και των τρένων, και αυτός από αυτούς που έχτισαν τη σύγχρονη Αμερική. Το 1878, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Ζαντόρα Ντάνκαν, η περίφημη χορεύτρια που, αν θυμάμαι σωστά, πνίγηκε από το φουλάρι της όταν αυτοπιάστηκε στους τροχούς του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαινε. Το 1894 γεννήθηκε ο συγγραφέας Ντάσιελ Χάμετ, και το 1911 γεννήθηκε ο Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, αντιπρόεδρος ήταν, νομίζω, του Νίξον, ο Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, ήταν το δημοκρατικό, θα το τσεκάρω και θα σας πω. Το 1922, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Λί, τρομερός ηθοποιός και εξαιρετικός Δράκουλας. Το 1923, ένα μοιραίο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του πλανήτη και των Ηνωμένων Πολιτειών, βεβαίως, ο Χένρι Κίσιγκερ, υπουργός εξωτερικών για πάρα πολλά χρόνια και επιδέξιος γνώστης των διεθνών σχέσεων σε βαθμό κακουργήματος. Το 1935, σαν σήμερα, γεννιέται αυτός εδώ και θα του αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής, ένας εξαιρετικός πιανίστας με το όνομα Ράμσι Λιούις. Αυτό που ακούμε είναι ένα από τα πιο ευαίσθητά του live. At the Lighthouse in Hermosa Beach, California. Το άλμπουμ λέγεται Hang on Ramsey. Το κομμάτι είναι παλιό και γνωστό. The more I see you.

Είχε ένα τρομερό τρίο ο Ράμσι Λιούις, δηλαδή είχε δύο συνεργάτες, τον LD Young στο μπάσο και τον Red Holt στα drums για πάρα πολλά χρόνια και με αυτούς θαυματούργησε. Σαν σήμερα, το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Και σαν σήμερα, το 1933, γεννιέται η δική μας Ζωή Ζωζό Σαμπουτσάκη.

Tom Berninger, το National. Συγγνώμη, οδηγία προς διαφημιζόμενους. Δεν λέμε τον The National ή τον The Cure. Όταν υπάρχει ένα άρθρο στη γλώσσα στην οποία μιλάμε, δεν χρειάζεται το άλλο άρθρο. Ούτε τους The Times λέμε. Σαν σήμερα το 1964, 11 αγόρια σε βρετανικό σχολείο αποβλήθηκαν γιατί είχαν κούρεμα σαν του Μικ Τζάγκερ. Τόσο χάλια. Ενώ το 1967, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται κατά ένα δολάριο ο δίσκος, ο μονοφωνικός, το άλμπουμ στις ΗΠΑ. Ήταν η μοναδική αύξηση από το 1900, η πρώτη μάλλον αύξηση από το 1953. Με διορθώνεται επίσης, μάλλον εγώ αυτό διορθώνομαι, ο Χιούμπερτ Χάμφρεϊ ήταν αντίπαλος του Νίξον, έχασε για την προεδρία, ήταν αντιπρόεδρος του Λίντον Τζόνσον. Παραλυπόμενο του χθεσινού αφιερώματος, 2004, ο Λένι Κράβιτς βγάζει αυτό το άλμπουμ, το Baptism, το κομμάτι λέγεται Baptized.

σήμερα το 1960 ένας Τούρκος στρατηγός ανατρέπει τον πρωθυπουργό Αντνάν Μέντερες, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα επιστρέφει στην ας πούμε δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο με τον τίτλο Καλλικράτης για την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας. Μια από τις επιτυχίες του Ramsey Lewis, Hang On Sloopy, για να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Η Καθημερινή γράφει επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος και τα νέα γράφουν βόμβα στον ΑΣΕΠ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η απογευματινή 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα για το ίδιο θέμα και η Εφημερίδα των Συντακτών 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο ριζοσπάστης όχι άλλο αίμα αργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Σιγά μην είχε αναφορά στον Τσίπρα στην πρώτη σελίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, πέρασε από εκεί χθες πριν αρχίσει. Δεν είχε πολύ κόσμο, μετά μάλλον μαζεύτηκαν κάποιοι περισσότεροι. Το κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστοι ιδιοκτήτη, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Το μανιφέστο, οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η κόντρα, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η political σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ, Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Η Δημοκρατία πληρώνει με πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά με φωτογραφία Καραμαλή και Κώστα Καραμαλή. Και ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα κυκλοφορεί αυτό το εμβληματικό του rock and roll κομμάτι, That

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έλεγχη σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας σώει περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. 38 βαθμούς αναμένουν στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
8: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Αυτή είναι η Ύστερη Μορτσίμπα, Give Me Your Love. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Διπλό αφιέρωμα σήμερα σε έναν μεγάλο, τεράστιο που έφυγε. Θα τον ακούσετε σε λίγο. Και σε έναν που γεννήθηκε σαν σήμερα και δεν ζει πια, τον πιανίστα Ράμσι Λούις, που γεννήθηκε το 1935, λίγο νεότερος από τον Σόνι Ρόλινς. Προς το παρόν, Mon Laferte, Nuestra Casa.

Νοέστρα Κάζα, με αυτό το δραματικό ύφος που μας παραπέμπει και στις ταινίες του Αλμοδόβαρ. Θέλω να σας πω ότι συγκινούμαι από διάφορα που διαβάζω. Το προτάσω έτσι γιατί είναι το θέμα της αρρώστιας, της φροντίδας, των σχέσεων, της αγάπης. Είναι πάνω από πολλά άλλα πράγματα, αν όχι από όλα. Διαβάζω ότι ο Τραϊανός Δέλλας ήταν τέτοιος σύντροφος που δεν άφηνε την γυναίκα του μέχρι το τέλος με αποκλειστική νοσοκόμα ποτέ. Τη φρόντιζε ο ίδιος. Ένας ιστορικός δίσκος του 1957 με ένα εξώφυλλο που έμεινε επίσης ιστορικό, εμβληματικό. Ο Sonny Rollins με το σαξόφωνο του μπροστά. Το μιμήθηκε πολλά χρόνια αργότερα ο Joe Jackson και ένα τσιγάρο στο χέρι. Sonny Rollins Volume 2. Αυτό είναι το Poor Butterfly.

γράφει ο Άγιος Παπαγεωργίου πάντα τα ενδιαφέροντα διεθνή του στην Athens Voice, ο θαυμαστός νέος κόσμος του Xi Jinping. Η αυταπόδεικτη είναι ο υπότιτλος «Σκληρή ισχύ της Κίνας». Σκληρή ή ήπια. Δεν υπάρχει πλέον κανείς που μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που το Πεκίνο έχει καταστήσει από καιρό προφανές σε επίπεδο σκληρής ισχύως. Η Κίνα πλέον αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη οικονομική και στρατιωτική υπερδύναμη του κόσμου. Ξεκινώντας από το πρώτο σκέλος, το κινέζικο ΑΕΠ σήμερα αποτιμάται στα 20,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το αμερικανικό υπολογίζεται στα 31,83, που σημαίνει πως η κινέζικη οικονομία αντανακλά το 65% της αμερικανικής. Σαφώς η Κίνα ακόμα υπολείπεται, ωστόσο αν λάβει κανείς υπόψη πως ο αντίστοιχος λόγος πίσω στα 60 υπολογιζόταν μόλις το 11%, μπορεί να συμπεράνει αυτομάτως τη δυναμική της κινέζικης οικονομίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Την ίδια ώρα γράφει λίγο πιο κάτω, η κινέζικη κυβέρνηση έχει προχωρήσει ταχύτατα και σε θεμελιώδεις στρατιωτικές επενδύσεις, επενδύοντας στην τεχνολογική βελτιστοποίηση των κινέζικων αμυντικών συστημάτων και στην αυταπόδεικτη ενίσχυση του κινέζικου εξοπλιστικού αποτυπώματος. Ενδεικτικά, οι κινέζικες αμυντικές δαπάνες πλέον ξεπερνούν το 7% ετησίως, με τον σχετικό δείκτη να εμφανίζει συνεχείς αυξήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Περίπου το 70% των κινέζικων πολεμικών πλοίων έχει παραχθεί από το 2010 και μετά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυναμική της κινέζικης αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και την επιθετική και αποτρεπτική ισχύ των κινέζικων συστημάτων, τα οποία σε αριθμό υπερέχουν πλέον των αμερικανικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Αμερικανικού Πενταγώνου, μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, το κινέζικο πολεμικό ναυτικό θα αριθμεί σχεδόν 500 πολεμικά πλοία, τη στιγμή που το Αμερικανικό θα έχει στη διάθεσή του κάτι περισσότερα από 300, σε μια συνθήκη η οποία αυτονόητα θα δημιουργήσει συνθήκες ασυμμετρίας στο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό και στη Νότια Συνική Θάλασσα. Να μια ακόμα Ολίβια ενδιαφέρουσα από τη Βρετανία, η Ολίβια Jones.

εκλογή του 2026 από ένα άλμπουμ που λέγεται For Mary. Αυτή είναι η Olivia Jones, όχι η Olivia Dean, η Olivia Jones. Βλέπω συνέντευξη μέσα στο αεροπλάνο του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος λέει τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν. Θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι Ρεπουμπλικανοί εναντίον του Τραμπ θυμίζουν ότι ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Γενικώς η προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία είναι η προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος και κανένα από τα προβλήματα που προϋπήρχαν. End of Time από την Olivia Jones. The End από τον Λόρκα, τον Λουντοβίκ Λόρκα από τη Γαλλία. Μαζί με τη Ladybird.

Κίεβο παραλείπτει είχε τους Ρώσους. Εδώ και μήνες στη ρωσική κοινωνία, στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα, στα blog των Ρώσων πολεμικών ανταποκριτών, μέχρι και στα ρωσικά κυβερνητικά προπαγανδιστικά τηλεοπτικά κανάλια, όλο και πιο συχνά προβάλλονται οι απόψεις που δεν ευνοούν τον Πούτιν. Ανοιχτά πλέον.

Και συνεχίζει. Ο ηγέτης δεν κατάφερε το Κίεβο μέσα σε τρεις μέρες, το μέτωπο κόλλησε, οι απώλειες είναι τεράστιες, οι δυτικοί δεν τα παράτησαν, οι Ουκρανοί δεν συμμορφώνονται και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, χτυπάνε κιόλας όλο και πιο βαθιά στη ρωσική ενδοχώρα, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων. Πώς μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά ο γερασμένος πλέον Πούτιν? Να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο? Δεν μπορεί, το μέτωπο έχει κολλήσει για τα καλά. Να επιτεθεί σε κάποια χώρα της Βαλτικής, μέλος του ΝΑΤΟ? Δεν είναι πολύ έξυπνη ιδέα να ανοίξεις δεύτερο μέτωπο, παρόλο που μια τέτοια προοπτική υπάρχει στο τραπέζι. Να εισβάλλει από τη Λευκορωσία? Δύσκολο. Οι Λευκορώσοι δεν είναι διατεθειμένοι να πεθάνουν για την ξανθιά ψήρα της Μόσχας, εδώ περιμένουν πώς και πώς να κακαρώσει ο δικός τους, ο οποίος απ' την άλλη δεν είναι χαζός για να κηρύξει πόλεμο στην Ουκρανία. Τι μένει λοιπόν στον Πούτιν για να αποδείξει ότι έχει ακόμα την ισχύ στα χέρια του? Να χτυπήσει την Ουκρανική πρωτεύουσα με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πυράβλων, να βάλει και το περίφημο Ρέσνικ μέσα, το οποίο έσκασε 100 χιλιόμετρα πριν φτάσει στο Κίεβο, να δείξει την εικόνα του Κίεβου που φλέγεται στο πόπολο εντός και εκτός της χώρας και να το ονομάσει εκδίκηση.

εν ώψη της συναυλίας του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό στις 6 Ιουλίου ακούω όλο και πιο πολύ το άλμπουμ αυτό του Marvin Gaye, το καταπληκτικό, το I Want You, το οποίο θα ερμηνεύσει στο πρώτο μισό της συναυλίας. Να, ένα υπέροχο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, λέγεται All The Way Around.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αυτός ο υπνοτικός ήχος του JJ Cale από το 5, το άλμπουμ του με τίτλο 5, Too Much For Me. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική είναι 4,5 λεπτά μετά τις 9 και αυτός εδώ είναι ο Τιγουάγιο από τη Γαλλία. Και αυτό το εξαιρετικό Electric Spanish. Ένα κομμάτι του 2026.

Ωραίο, με ένα vintage ήχο. Λοιπόν, εκτός από αγάπη για τους δικούς μας, για τους ανθρώπους μας, πρέπει να έχουμε αγάπη για αυτό που κάνουμε. Έβλεπα μια συνέντευξη, πλημμύρισε το timeline μου χθες με αναφορές στον μεγάλο Sonny Rollins, ο τελευταίος των μεγάλων του σαξοφόνου, μαζί με τον John Coltrane και κανένα δυο ακόμα. Είπαμε, έφυγε πλήρης ημερών, 96 ετών προχθές. Ανακοινώθηκε χθες ο θάνατός του, το πρωί το είπαμε. Ο Sonny Rollins λοιπόν έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη, με ρωτάνε νέοι μουσικοί τι να κάνουν, τι να ακούσουν, τι να παίξουν, πού να πάνε και όλα τα σχετικά. Δεν έχω να τους πω πολλά, έχω να τους πω ένα πράγμα. Ότι πρέπει να αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Αυτό είναι η συνταγή. 1956, ένα άλμπουμ ιστορικό επίσης που λέγεται «Ο κολοσσός του σαξοφόνου», που ήταν ο Sonny Rollins. «You don't know what love is».

ίδιο άλμπουμ έχει μέσα το Saint Thomas, περίφημο κομμάτι, το Moritat που είναι στην ουσία το Mac the Knife, δίπλα του Ιερά Τέρατα, όπως ο Max Roach στα drums, ο Tommy Flanagan στο πιάνο και ο Doug Watkins στο μπάσο. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στο News247. Αυτή είναι η πολιτική είδηση της ημέρας. Τι να κάνουμε τώρα. Η χθεσινή παρουσίαση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που προκάλεσε ποικίλα και πολλά χλεβαστικά σχόλια. Γράφει λοιπόν ο Κώστας Γιαννακίδης: αυτή τη φορά πράγματι ο Τσίπρας έκανε στροφή 360 μοιρών. Κίνησε ως αριστερός για το rebranding και στα πρώτα του βήματα δεν εξτόμιζε καν τη λέξη αριστερά. Προφανώς εκτίμησε ότι ακόμα αυτός ο χώρος έχει ψωμί να δώσει. Υπάρχει οργή στην κοινωνία και πρέπει να σταθεί απέναντι. Το κέντρο είναι επικίνδυνα κοντά στο Μητσοτάκη και εδώ που τα λέμε δεν θα ήταν και έντιμο προς τον εαυτό του να παίξει ένα ρόλο που δεν του ταιριάζει. Δεν θα μπορούσε, λέω εγώ. Όταν λες αυτά που λες για τις τράπεζες, ούτε ένας κεντρός δεν θα σε ψηφίσει. Δοκίμασε διάφορες μεταφιέσεις. Τελικά κατέληξε στη μοναδική πολιτική γλώσσα που μιλάει πραγματικά με άνεση. Έτσι, βέβαια, γύριζε την πλάτη στο κεντρό ακροατήριο. Όσα είπε τα έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν, ακόμα και από τον Γιώργο Παπανδρέου. Νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση, επανάσταση της ηθικής και πάει λέγοντας. Λογικό. Στην εκκίνηση ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος θα χρησιμοποιήσεις μεγαλοστομίες και τον κώδικα που έχει μάθει να αναγνωρίζει ο κόσμος. Δεν μπορείς να εξειδικεύσεις σε προγραμματικούς άξονες και έτσι για άλλη μια φορά ακούσαμε για νέα Ελλάδα, νέο όραμα, κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Όμορφα πράγματα, αλλά και ένα περιεχομένο. Μάλιστα, μερικά από αυτά άνετα θα τα εξτόμιζε και ο Μητσοτάκης. Συνεπώς, τα αφήνουμε όλα αυτά στο πλάι, δεν τους δίνουμε και μεγάλη σημασία, περιμένοντας να δούμε τι βρίσκεται κάτω από τη συσκευασία. Κοινώς, τα στελέχη και τη διασαφήνιση των θέσεων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Με συντεταγμένες budget και προτάσεις. Τώρα έσκασε το πυροτέχνημα, αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται στις τάχτες που θα πέσουν στο έδαφος. Η συσκευασία παρουσιάστηκε. Σύντομα θα μάθουμε αν μέσα υπάρχει νέο προϊόν ή απλώς ανακυκλωμένο υλικό σε διαφορετικό κουτί. Το δεύτερο.

So easy to fall in love. Η Olivia Dean είναι αυτή. Για τους νεότερους θα πω, αν δεν το ξέρουν, ότι Ελλάς με ένα λάμδα ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός στην κατοχή. Ήταν το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, που είχε φτιαχτεί από μια μεγάλη συμμαχία αντιστασιακή, με αριστερή κατεύθυνση φυσικά, μέρος της οποίας ήταν και το ΚΚΕ. Ο Σπύρος Μπλάτσιος σχολιάζει στο Facebook, δηλαδή τώρα ο Τσίπρας επί 2 χρόνια πλήρωνε επικοινωνιολόγους για να κάνει rebranding, έστησε think tank από φωτισμένες κεφαλές, διέλυσε σχεδόν το ΣΥΡΙΖΑ, όχι σχεδόν, και τη Νέα Αριστερά, φέρνοντας τη θέση του τον Κασελάκη, και το αποτέλεσμα ήταν να κάνει ένα ηγετοκεντρικό πολιτικό σχηματισμό με το όνομα της ελληνικής αστυνομίας. Γελάνε και οι γάτες Ιμαλαΐων. Και ο Νίκος Πρεβεδουράκης σχολιάζει, δηλαδή τώρα θα λέμε ελασίτες του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.

Lover Girl από την Lovey. Από την Ισλανδία η Φρόσο Μερκούρη, η βιολόγος, γράφει με αφορμή και το γνωστό ντοκιμαντέρ το «Στο χιλιοστό». Τους βλέπω στο προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων να περιμένουν για τις επαναληπτικές τους εξετάσεις μετά από το μεγάλο αγώνα που έδωσαν πριν από 8 και 10 χρόνια. Είναι ζωντανοί και αισιόδοξοι παρά το άγχος του ελέγχου και σκέφτομαι πως οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίστηκαν και θεραπεύτηκαν με πανάκριβες θεραπείες και εξειδικευμένες εξετάσεις το 2015 μπορεί να μην τα κατάφερναν. Όχι γιατί ήταν επιστημονικά αδύνατο, γιατί κάποιος έπαιζε πόκερ στην πλάτη τους. Γιατί τα φάρμακα υπήρχαν, αλλά η χώρα τους δεν θα είχε πρόσβαση. Γιατί τα μηχανήματα υπήρχαν, αλλά δεν θα είχαμε ανταλλακτικά, δεν θα είχαμε αντιδραστήρια. Γιατί η πανδημία που ακολούθησε θα μας έβρισκε γυμνούς και προστάτευτους και θα μας αποτελείωνε. Γιατί κάποιοι δεν σκέφτηκαν τις συνέπειες επειδή δεν τους ένοιασε.

τη Βραζιλία η Μπατούκ και τον Μπόσα Μενίνα. Το διαβάζω από το UN Watch, που είναι λογαριασμός που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στον ΟΗΕ. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος γράφει, πρώην υπουργός εξωτερικών, που υπηρετεί ως ειδικός στα Ηνωμένα Έθνη για μια δημοκρατική και βιώσιμη διεθνή τάξη, δέχθηκε $100,000 από την Κίνα το 2025, την ίδια χρονιά που ύμνησε το βιβλίο του Xi Jinping και την, το όραμα του Κινέζου δικτάτορα για ανοιχτό διάλογο. Ο Μανώλης Οάστης σχολιάζει στο Twitter: «Μεσχέ Κατρούγκαλ, ζαμέ κοροπή». Κορομπού, παιδιά, κορομπού, όχι κοροπή. Που σημαίνει διεφθαρμένος. Αυτός είναι πάλι ο Sonny Rollins και το περίφημο Paul Spall, είναι και δική του σύνθεση αυτό, από το εμβληματικό επίσης Tenor Madness.

είναι μαζί του το κουαρτέτο στην ουσία του John Coltrane, ο Φίλι Τζο Τζον στα drums, ο Ρεντ Γκάρλαντ στο πιάνο, ο Πολ Τσέιμπερς στο μπάσο και ο ίδιος ο Coltrane σε ένα κομμάτι, το ομότιτλο, όχι σε αυτό. Μιχάλης Τσιντζίνης έγραφε χθες στην καθημερινή Μαρία Καριστιανού Ρεζερβουάρ. Θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει το Στέφανο Κασελάκη με τη Μαρία Καριστιανού. Οι διαφορές είναι πολλές. Εκείνος δεν έφτασε ποτέ τη δική της δημοτικότητα, δεν γέμισε ποτέ πλατείες και στάδια. Εκείνος κουβαλούσε τα βάρη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον οργανωτικό του σκελετό. Είχε ένα γραφείο να καθίσει, μια κοινοβουλευτική ομάδα, μια εφημερίδα, ένα ραδιόφωνο. Άρα που πατάει η σύγκριση. Αν τον Ιούνιο του 24 δεν είχαμε ευρωεκλογές αλλά εθνικές, ο Κασελάκης θα είχε προλάβει να μετατρέψει την περιέργεια για το πρόσωπό του σε ψήφο. Θα είχε πιθανότητες να είναι αρχηγός της κοινοβουλευτικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο χρόνος λειτουργήσε εις βάρος του. Τώρα, με κάποιους λίγους ή λιγότερους μήνες να απομένουν μέχρι την εθνική κάλπη, η Καριστιανού φαίνεται ότι βιάστηκε. Έχει συγκεντρώσει ένα κεφάλαιο βαθύτερης κοινωνικής αποδοχής, συναισθηματικής ταύτισης, που ο μετεωρίτης από τις ΗΠΑ δεν μπόρεσε ποτέ να εμπνεύσει. Η έκθεσή της στην πολιτική σκηνή όμως δημιουργεί την εντύπωση ότι το κεφάλαιο μπορεί πολύ γρήγορα να σκορπιστεί. Η εμφάνισή της στο Ολύμπιο, πλάι σε social mediaκές διασημότητες της μιας ανάρτησης και ρασπουτινίσκους που επιχειρούν φανερά από την πρώτη μέρα να την πατρονάρουν, δείχνει πόσο επισφαλής μπορεί να είναι ο δείκτης της δημοφιλίας. Αναγνωρισιμότητα δεν σημαίνει εμπιστοσύνη. Πιο κάτω γράφει: μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς, προτού καν δει τις πρώτες δημοσκοπήσεις, ότι η Καριστιανού θα έχει επιρροή στο κοινό του Βελόπουλου, της Νίκης, της Λατινοπούλου. Το Βεληνικές αυτό δεν είναι αρκετό για να αλλάξει το χάρτη, μπορεί όμως να προκαλέσει μικρές ανακατατάξεις στο δεξί κέρας της αντιπολίτευσης. Όπως για τον Κασελάκη, έτσι και για την Καριστιανού, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της Καριστιανού των συλλαλητηρίων. Η μία πολιτική οντότητα τρέφεται από την άλλη. Φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα της εκτός πολιτικής, η Καριστιανού είχε μεγαλύτερη πολιτική δύναμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις στο διπλωματικό πεδίο για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα που ανακοίνωσε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άρα συκοφαντία. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοπτήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ. Καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον 11 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Street Ball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio. .gr

Creep σε ελεύθερη μετάφραση κάθαρμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μία από τις TLC, αυτό το γυναικείο γκρουπ που έκανε μεγάλη επιτυχία με το Creep και με πολλά ακόμα. Το 1971 η Λίζα Λόπες, η επωνομαζόμενη και Left Eye, το αριστερό μάτι. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Από τα γυναικεία συγκροτήματα αυτής της εποχής, εγώ πάντως προτιμώ αυτές εδώ. En vogue. My lovin' never gonna get it.

Γράφει «Ελλάς, η σημειολογία ενός πολιτικού λάθους». Το πιο σημαντικό από τη χθεσινή παρουσίαση είναι το ίδιο το όνομα του κόμματος. Ένα όνομα που δεν λειτουργεί ως άνοιγμα σε ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, αλλά ως ιδεολογική περίφραξη στα στενά όρια μιας ιτημένης και κατακερματισμένης αριστεράς. Διαβάζω και κάτι αναλύσεις για πρωτοετής νηπιαγωγείου που λένε ποιον φοβάται ο Μητσοτάκης κλπ. Νομίζω καλύτερο αντίπαλο δεν θα μπορούσε να ευχηθεί ο Μητσοτάκης. Θα του συσπυρώσει το κέντρο που είναι κατά πλειοψηφία, κατά συντριπτική πλειονότητα αντισύριζα, και θα προκαλέσει και άλλες παρενέργειες, τις αναλύει ο Άγγελος Κοβέος.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Ramsey Lewis, The In Crowd. Ο Άγγελος Κοβέος λοιπόν στο Πρόταγον γράφει: τελικά ποιον θέλει για αντίπαλο Μητσοτάκης? Θεωρούν σίγουρο στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η παρουσία του Τσίπρα ως επικεφαλής του νέου κόμματος επανασυσπηρώνει μέχρι σε ενό βαθμού τα εκλογικά κοινά που τα τελευταία χρόνια πήραν αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Και επιπλέον στην παρούσα συγκυρία, τα δυνητικά κοινά Μητσοτάκη και Τσίπρα δεν μοιάζει να τέμνονται σε κάποιο σημείο. Με το Πασόκ είναι πιθανό να υπάρχει μια μικρή έστω επικάλυψη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι αν ο πρώην Πρωθυπουργός κατορθώσει να βγει δεύτερος στις εκλογές, αφού προεξοφλείται προς το παρόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις συντριπτικά, αυτό θα σημάνει ότι το Πασόκ θα βρεθεί σε μια περιδίνηση ως τρίτο. Εφόσον δεν θα συνεργαστεί για το σχηματισμό κυβέρνησης όπως θεωρείται βέβαιο, θα είναι πολύ δύσκολο να αυξήσει τα ποσοστά του στις δεύτερες εκλογές και το δίλημα της κυβερνησιμότητας θα είναι καταλυτικό. Από μία άλλη άποψη, η οποία δεν συμπίπτει κατά ανάγκη με την κυβερνητική προσέγγιση, η συσπήρωση ενός εκλογικού κοινού γύρω από το νέο κόμμα του Τσίπρα μπορεί να επιδράσει και θετικά με την εξής έννοια. Ενδέχεται κατά αυτόν τον τρόπο να μείνουν πολλά κόμματα εκτός Βουλής. Και όταν μένουν πολλά κόμματα εκτός Βουλής, η αυτοδυναμία είναι πιο εύκολη. Συνεπώς θα προσθέσω εγώ, άλλοι δεν θέλουμε τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης μια χαρά τον θέλει.

κλασικό των Roxy Music από το Siren, Love is the Drug. Πόσο έχει χορευτεί αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, και θέλω να σας έχω σκεπτόμενους πάντα, η Μαριάννα Πυριώτη, η δημοσιογράφος, εξηγεί γιατί αυτό το παραμύθι κόψε τις συντάξεις αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Δεν ισχύει, γιατί απλούστατα σήμερα γράφει: είμαστε η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο σε όρους μεταφορικής ικανότητας. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 80% του παγκοσμίου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης, πρέπει να είναι κάποιος πολιτικά ανόητος ή εθνικά αδιάφορος αν υποχωρούσε στο διαχρονικό πιεστικό αίτημα «αλλάξτε το φορολογικό καθεστώς της ελληνικής ναυτιλίας». Και λίγο πιο κάτω γράφει: χωρίς τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας, όπως γνωρίζουν όλοι μα όλοι, οι Έλληνες πρωθυπουργοί που απέρριψαν κατά καιρούς χωρίς δεύτερη κουβέντα το πάγιο αίτημα των Βορειοευρωπαίων, η πατρίδα θα ζημιωνόταν, όχι οι εφοπλιστές, που απλούστατα θα έφευγαν, θα άλλαζαν σημαία και θα μας κουνούσαν το μαντίλι.

Αυτός είναι ο τόσο δημοφιλής Harry Styles, μόνο Ed Sheeran νομίζω είναι δημοφιλέστερός του στη Βρετανία. Με αυτόν θα παντρευτεί, έμαθα και του Κουτσομπολιό που λέγαμε χθες για την κόρη του Lenny Kravitz στη ζωή, αυτόν θα παντρευτεί. Εν τω μεταξύ βλέπω επίσημη ανακοίνωση του Πασόκ που επιτιμάμε τον κύριο Σιακαντάρη, που είναι δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αποφεύγει να απαντήσει με ένα απλό όχι, ότι δηλαδή το νέο σχήμα δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Όπου βλέπετε το σουρεαλιστικό, το Πασόκ γίνεται τιμητής τώρα του σχήματος Τσίπρα, ότι είναι πολύ κεντρός.

Αυτή είναι η Smash Mouth και το Walking on the Sun. Λίγα ακόμα σχόλια για τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Ο Αλέξανδρος Μίχας γράφει: από το κακέκτυπο του ΕΑΜ το 2010 στο rebranding του ΕΛΑΣ το 2026, μέσα σε 16 χρόνια πήγε από το 41 στο 42. Νέος είναι ακόμα, ζωή να έχει, κάποια μέρα θα φτάσει στα θέματα του σήμερα. Και ο Γιώργος Ευγενίδης, ο δημοσιογράφος, γράφει: πάντως το ΕΛΑΣ ως ακρονίμιο το έχει κατοχυρώσει η ελληνική αστυνομία. Να δούμε αν μπορεί να το ανατρέψει ο κύριος Τσίπρας. Και ένα ακόμα από το Βατράχη που είναι πολλές φορές πολύ εύστοχο: όχι, δεν μπορούμε να σας συνδέσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνει εκνευρισμένη υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΑΣ. Θα παίρνουν το 100 και θα ζητάνε το Τσίπρα.

Αυτό είναι ένα επίσης ωραίο hit του Ramsey Lewis σε remix Do What You Wanna. Τελευταίο για σήμερα του Νότη Παπαδόπουλου από την Καθημερινή. Οι νέοι ζητούν προσιτή στέγη. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, γράφει, γιατί οι υψηλές προσδοκίες του για γρήγορη επιστροφή στην ευημερία του 2008 δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Βέβαια είναι επόμενο. Μετά τη χρεοκοπία της χώρας, τη μείωση του ΑΕΠ κατά 25% και την κατακρύμνηση των εισοδημάτων, είναι ανέφικτο να περιμένει κανείς ότι θα καλυφθεί το εισοδηματικό κενό μέσα σε 7 ή 8 χρόνια. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα τις αρχές του 2000 είχε φτάσει στο 85% του πληθυσμού. Και λίγο πιο κάτω γράφει, διότι πώς να αποκτήσει το δικό του διαμέρισμα ένα νέο ζευγάρι όταν το μηνιαίο εισόδημά του είναι 2.000 ευρώ καθαρά και ένα σπίτι 15 ετίας, 80-90 τετραγωνικά στην Αθήνα, όχι στις ακριβές γειτονιές, κυμαίνεται πλέον από 220-300.000 ευρώ και όταν πλέον οι γονείς μετά τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια δεν έχουν πια κομπόδεμα για προκαταβολή. Η μόνη λύση για φθηνότερη στέγη είναι φυσικά η αύξηση της προσφοράς σπιτιών, που όμως παραμένει ζητούμενο έπειτα από 7 χρόνια της σημερινής κυβέρνησης στην εξουσία. Επί της ουσίας, όπως δείχνουν οι κινήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, χρειάζεται ένας συνδυασμός περιοριστικών μέτρων και πολιτικών αύξησης του αριθμού των κατοικιών. Κάποιες από αυτές είναι η υιοθέτηση κινήτρων για να βγουν στην αγορά δεκάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα, η επιβολή αυξημένης φορολογίας για κλειστά ακίνητα και η ανοικοδόμηση μικρών διαμερισμάτων με κρατική χρηματοδότηση και η ενοικίασή τους σε επιδοτούμενες τιμές σε νέα ζευγάρια. Η Ισπανία, για παράδειγμα, γράφει ο Νότης Παπαδόπουλος, υλοποιεί ένα φιλόδοξο εθνικό σχέδιο 7 δισεκατομμύριων ευρώ για τη δημόσια στέγη, που έχει ως στόχο την αύξηση της προσφοράς προσιτών κατοικιών, την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιότερων ακινήτων και τη χορήγηση επιδοτήσεων σε νέους. Στην Ελλάδα, πότε θα πάψουμε να είμαστε θεατές στο πρόβλημα? Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Όπως πάντα, σας αφήνω με τη μεγάλη Billie Holiday, Traveling Light. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έβδομο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου, μία μέρα μετά το rebranding. Και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα πόσο γρήγορα θα τρέξει ο πολιτικός χρόνος. Όλοι και πάντων από χθες συζητάνε για τι θα γίνει ακριβώς στο πολιτικό σκηνικό. Η αλήθεια είναι ότι απέξε λίγο ενδιαφέρον, Γιάννη μου, η πολιτική ζωή. Εντάξει, εσύ βέβαια είσαι ταγμένος στη μουσική, στην τέχνη και στον πολιτισμό.
1: Έτσι, μπράβο, Λεωνίδα. Όπως τα λες.
0: Αυτό.
1: Είδα χτες το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων πραγμάτων που έκανα. Έχουμε και το rebranding του Αντώνη Σαμαρά σε μερικές μέρες, ενδεχομένως, έτσι ακούγεται. Rebranding είναι αυτά.
0: Κοίταξε, η άνοιξη είναι η εποχή που ανθίζουν όλα. Οι ιδέες, τα λουλούδια, τα
1: φυτά. Όλες οι φρέσκες ιδέες.
0: Αυτό είναι. Είναι η εποχή που περιμένουμε να ανθίσουν τα πράγματα.
1: Παρ' όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27.
0: Έτσι έχει πει.
1: Έτσι έχει πει. Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε αυτό και στο συνέδριο είπε αυτό.
0: Και εμάς δεν μας πέφτει λόγος, όπως παρατηρούμε την κουβέντα που γίνεται και στα social media και μεταξύ πολλών.
1: Εμείς, Λεωνίδα μου, ασχολούμαστε με τη μουσικούλα μας, γιατί αυτή αγαπάμε και αυτή μας δίνει οξυγόνο, όχι το rebranding.
0: Και ψωμάκι να φάμε.
1: Και ψωμάκι, αλλά ο κυρίως οξυγόνο, αυτό είναι που δίνει χαρά στη ζωή. Η πολιτική είναι ένα αναγκαίο κακό, έτσι. Αναγκαίο κακό η πολιτική. Θα υπάρχει πάντοτε. Εμείς όμως αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε το Σέο Ζόρζ που ξεκίνησε αυτή την εκπομπή.
0: Και αυτό τραγούδι ειδικά.
1: Και αυτό το κομμάτι
0: είναι
1: ειδικά.
0: Ήταν παλιό τραγούδι ηχογραφημένο από τον Τι Μάι, αυτόν σπουδαίο Βραζιλιάνο. Εδώ ο Σέο Ζόρζ λοιπόν με την Μπρούνα Μαρκεζίνε.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στον ήχο. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στην παρέα σας όπως κάθε πρωί. Έτσι και αυτό το πρωί, το ανοιξιατικό καλοκαιρινό πρωί, σημερινό. Πάμε, μαέστρο.

0: Tropical Hawaiian Day από τους Cow Crater Boys, φυσικά από την Χαβάη. Να θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας με διάφορους τρόπους, Cosmos Radio, και μας βρίσκεται στο Viber. Επίσης μας βρίσκεται φυσικά μέσα από το Facebook, το Instagram, στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Υπάρχει πάντα και το mail του Cosmos, cosmos@r.gr, για κάτι πιο έτσι αναλυτικό και μακροσκελές. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε και τις επιλογές μας παράλληλα στο Spotify. Cosmos Radio, η λίστα με τα 20 που σας προτείνουμε κάθε μήνα.
1: Έχει ανέβει
0: ήδη για τον Μάιο στον αέρα.
1: Και Viber, Λεωνίδα. Και Viber.
0: Cosmos Radio. Α, το Viber, βέβαια.
1: Λοιπόν, και το AirTeco, βέβαια. Έτσι, το AirTeco, το οποίο είναι το application, το οποίο το κατεβάζετε και ακούτε τα πάντα εκεί. Και το Cosmos Jazz, πολύ σημαντικό, το οποίο συνέχεια του φορτώνουμε καινούργια πράγματα. Και παλιά, βέβαια, κλασικά. Και φυσικά το Cosmos και όλες τις εκπομπές on demand. Λοιπόν, είναι, μου έλεγε ο Λεωνίδας, θες να πούμε τώρα λιγάκι για τη ζέστη.
0: Να πούμε σε λίγο, γιατί νομίζω μαζεύονται πολλά τα στοιχεία και έχουν ενδιαφέρον να τα πούμε.
1: Και φοβήθηκε εσύ, έτσι. Φοβήθηκε.
0: Εγώ πάντα βλέπω, όταν σηκώνομαι, βλέπω τον ουρανό, κοιτάω στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
1: Ζέστη για...
0: Θα λιώνω το δάχτυλο να δω πού φυσάει.
1: Θέλω να σου πω, μη φοβάσαι, γιατί εντάξει, στην ηλικία σου ζέστη είναι επικίνδυνη, το ξέρω, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ζέστη και ακόμα αργεί.
0: Ξέρεις γιατί ανησύξα περισσότερο?
1: Για μένα.
0: Όχι, για σένα, εντάξει,
1: υγεία.
0: Για σένα πια έχω πάρει απόφαση ότι σε προστατεύει ο παντοδύναμος. Αλλά ανησύξα γιατί είδα ότι υπήρχαν θάνατοι μεταξύ ανθρώπων που αθλούνταν υπαίθρια. Ναι. Και φοβήθηκα.
1: Άμα έχεις 37, 38, 40 βαθμούς στη 9 και είσαι Εγγλέζος και πας και παίζεις τένις κάτω από τον ήλιο και δεν το έχεις συνηθίσει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αλήθεια είναι αυτό. Το έχουν πει πάντως οι γιατροί στο εξωτερικό. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά τώρα. Πάμε λίγο ωραίες, πολύ όμορφες μουσικές, όπως θα λέγει
0: και ο πρόεδρος Τραμπ.

Αυτή ήταν η Georgia Smith όταν είχε πρώτο, την είχαμε πρώτο ανακαλύψει το 2018 με το Teenage Fantasy, με αυτόν τον ωραίο συνδυασμό electro, R&B και λίγο jazz. Το έστριψε μετά λίγο παραπάνω στη jazz. Γενικώς ψάχνεται πολύ με τον ήχο της και έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον Αντριάν Κεσάδα στο Μπολέρος ψυχοντέλικο στο 2 με την Ιλέ, τι ωραίος δίσκος και αυτός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας. Αμυντικά χαρακτηρίσαν τα χτυπήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε στο Earth News Radio ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, τόνισε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων, σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 90,8.

0: αυτό εδώ το Sailing, χωρίς βέβαια την ορχήστρα, την Royal Philharmonic Orchestra. Ήταν και το τραγούδι με το οποίο έκλεισε την συναυλία του στο κλειστό του μπάσκετ του Άκα ο Rod Stewart, όταν ήρθε στην Αθήνα για πρώτη φορά βέβαια για τέτοια συναυλία το Δεκέμβριο.
1: Sailing, καλοκαιρινός καιρός.
0: Και μάλιστα φορούσε και αυτός και οι υπόλοιποι.
1: Τα σκουφάκια, ναι.
0: Όχι τα σκουφάκια, τα καπέλα.
1: Τα καπέλα
0: τα ναυτικά του καπετάνιου.
1: Λοιπόν, καλοκαιρινός καιρός. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος θέλει να σας πείσει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Μετανοείται, ήρθε η οργή του Θεού. Οι Γάλλοι, οι Άγγλοι πεθαίνουν από τη ζέστη κτλ. Αλήθεια είναι ότι είχε νεκρούς και στη Γαλλία και στο Λονδίνο, στην Αγγλία.
0: Νομίζω ότι θα βγω με τα πλακάτ. Τυμμένος μπρος, ναι, πίσω και θα λέω, ναι, μετανοείται έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι σκληρή ζέστη. Είναι ζέστη για αυτές τις χώρες. Το πρόβλημα σε αυτές τις χώρες δεν είναι ότι με τους 37 πεθαίνεις, είναι ότι δεν έχουν υποδομές καθόλου για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Εγώ το λέω σε πολλές φορές για πλάκα στους φίλους μου. Αν έχετε παιδιά που πιάνουν τα χέρια τους, κάντε τους τεχνικούς ψυκτικούς. Και αν πάνε να δουλέψουν σε αυτές τις χώρες, πραγματικά θα βγάλουν πολλά λεφτά, διότι έχουν τέτοιες υποδομές να φτιάξουν, σχεδόν όλες τους τις πόλεις δηλαδή, να τις προσαρμόσουν.
0: Διάβαζα ότι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ας πούμε, που είναι έτσι, λόγω του ότι είναι μεγάλη πόλη, πλήττεται πολύ περισσότερο από τη ζέστη και από τον καύσωνα, μόνο το 5% των κτηρίων διαθέτει κλιματισμό.
1: Ναι. Είναι χώρες οι οποίες δεν είχαν αυτό το πρόβλημα. Αναγκαστικά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν.
0: Και το διάβασα πάλι έτσι και ήταν πολύ σωστό το σχόλιο, ότι είναι πόλεις οι οποίες φτιάχτηκαν, αναπτύχθηκαν, χτίστηκαν για ένα κλίμα το οποίο δεν υπάρχει πια.
1: Ναι, για ένα κλίμα το οποίο, εντάξει, ούτε θα το πούμε τόσο δραματικά. Υπάρχει, αλλά υπάρχει λιγότερο. Έτσι. Έχει αλλάξει, είναι σε μια πορεία αλλαγής, ούτε έχει αλλάξει το κλίμα. Έτσι. Βροχερό είναι, κρύο είναι και εκεί. Απλώς, ναι, το καλοκαίρι αυτές τις χώρες αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο. Θα δούμε πώς θα είναι όλο το καλοκαίρι, Λεωνίδα. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι. Ξεκίνησε τώρα η ζέστη για αυτές τις χώρες.
0: Ναι. Έχει ξανασυμβεί έχει καύσωνα και η Γαλλία και η Αγγλία. Ξέρεις, είχαν και νεκρούς όχι μόνο από θερμοπληξία ή από καρδιακές καρδιακά επεισόδια, και από πνιγμούς.
1: Ναι, και από
0: πνιγμούς. Γιατί επίσης είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν έτσι θαλασσινή, να το πω έτσι, εμπειρία και εκπαίδευση. Και,
1: καλά, εδώ έχουμε πνιγμούς στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Καλά, ενώ μαζεμένοι πνιγμοί, ναι, μέσα στη διάστημα λίγων ημερών.
1: Εγώ έχει τύχει και έχω βρεθεί, ας πούμε, στο Παρίσι με πολύ μεγάλη ζέστη τον Ιούλιο, που είναι όντως δεν αντέχεις γιατί είναι υγρές πόλεις. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μαζεύεται. Έχουν όμως τα πάρκα αυτές οι πόλεις που μπορείς να μπεις λίγο και να βρεις δροσιά. Έτσι.
0: Ναι, και το
1: σε αντίθεση με την Αθήνα που τα πάρκα της είναι πιο λίγα και πιο περιορισμένα κτλ.
0: Η Αθήνα έχει air condition. Και στο 80% των κτηρίων.
1: Το ότι δεν έχει air condition όμως βοηθάει στο ότι δεν υπάρχει όλη αυτή η ζέστη που βγαίνει από το air condition, που τη μαζεύουν τα τσιμεντένια κτίρια για τις αυτές τις πόλεις. Τα απογεύματα και μετά είναι δροσερά, ενώ στην Αθήνα είναι κολλασμένα. Πάντως ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η θερμοκρασία στις επόμενες μέρες θα πάει κοντά στις 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, αλλά δεν πρόκειται να είναι, δεν πρόκειται να γίνει κάποια μεγάλη κάτι εκτός εποχής.
0: Λέει ότι το φαινόμενο αυτού του θόλου, του θερμού θόλου που έχει κάτσει πάνω από την Δυτική Ευρώπη και από τις πόλεις και τις περιοχές αυτές, σιγά σιγά θα υποχωρήσει, αλλά δεν θα μεταφερθεί ανατολικότερα, δεν θα μεταφερθεί δηλαδή πάνω από την Ελλάδα. Ενδεχομένως σε ένα κομμάτι της Ιταλίας, η Ιταλία δείχνει να πλήττεται λίγο.
1: Λίγο παραπάνω από εμάς.
0: Παραπάνω από εμάς.
1: Η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια, να πούμε.
0: Η Ισπανία είναι, αλλά η Ισπανία είναι πιο προετοιμασμένη από ότι η Γαλλία ή η Αγγλία. Η Ισπανία έχει εμπειρία, να το πω έτσι, από θερμοκρασίες πολύ ψηλές, έχει κλιματισμό.
1: Ο νότος της Ισπανίας είναι σχεδόν Βόρεια Αφρική.
0: Διαρκώς κοντά στους 40 βαθμούς.
1: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε ζέστες τις επόμενες μέρες, αλλά σχετικά τριαντάρια, ας πούμε, ωραία, για να μπει στη θάλασσα, να γίνει παγάκι. Διότι η θάλασσα, θέλω να σου πω, Λεωνίδα μου, αυτή τη στιγμή εσύ ξέρω ότι είσαι χειμερινός κολυμβητής και δεν μασάς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι μην μπείτε, παιδιά, γιατί είναι πάγος. Έτσι.
0: Δηλαδή, λες
1: τώρα. Κρύα.
0: Έχεις, σου έχει δώσει ο Θεός ένα μικρόφωνο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω, μπροστά σου. Εσύ μου το δώσει, Λεωνίδα μου.
0: Το ίδιο κάνει. Και απευθύνεσαι στους ακροατές και λες Ιούνιος έρχεται, μην μπείτε ακόμα.
1: Μπείτε, παιδιά, μην μπείτε.
0: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε Ιούνιο. Μην μπείτε στη θάλασσα.
1: Εντάξει, μπείτε, αλλά πρώτα ξέρεις να κάνεις αυτό που κάνω εγώ. Με το κουβαδάκι, νερό σιγά σιγά από πάνω σου και μέχρι σε μισή ώρα θα μπεις.

0: soul, αλλά από τη Γαλλία. Ο Τιουάιο είναι αυτός, ένας μουσικός ο οποίος έτσι παίζει, γράφει μουσική, μάλλον παίζει και ερμηνεύει, λες και γεννήθηκε 50-60 χρόνια πριν. Αυτό ήταν το Electric Spanish, αλλά τώρα...
1: Cosmos Classic.

Barry White saved my life. Love Unlimited από τους Fun Loving Criminals, αρκετά χρόνια νωρίτερα βέβαια, 1998 αυτή η ηχογράφηση. Fun Loving Criminals που ετοιμάζονται να έρθουν στο Gazarte 16 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. Στο Roof Stage του Gazarte, εκεί που θα γίνει και το πάρτι μας το Σάββατο.

Ίσως ένα από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, Drink the Water, από τον Jack Johnson, τον πρώην σερφά, έτσι, και τους Hermanos Gutierrez. Και αυτή είναι η Ζαζ.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

0: Κάρλο Σαντάνα που βοηθάει εδώ τον Τζον Λι Χούκερ στο The Healer, του δάνεισε.
1: Τον βοηθάει τώρα.
0: Τον βοηθάει με την έννοια ότι του ηχογράφησε μαζί του ο Σαντάνα σε αυτό το δίσκο και ο Τζον Λι Χούκερ έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και έβγαλε χρήματα. Ο Τζον Λι Χούκερ δεν ήταν ποτέ πλούσιο και αυτό του διασφάλισε καλά γεράματα, προχωρημένα γεράματα όταν είχε βγει το
2: 1998.
0: Πότε πέθανε ο Τζον Λι Χούκερ, δεν θυμάμαι.
2: Εντάξει, όχι πολλά χρόνια αργότερα από αυτή την ηχογράφηση πάντω. Ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης.
0: Λοιπόν, διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα. Βγήκε μια είδηση, η οποία είναι είδηση από την αστυνομία, ότι οι ελληνικές εγκληματικές ομάδες αποτελούνται σε ποσοστό σχεδόν 77% από Ρωμά. Έτσι, από ομάδες.
2: Κάτσε, τι εγκληματικές ομάδες.
0: Ενώ ομάδες που κάνουν.
2: Ληστείες και διαρρήξεις.
0: Ληστείες και διαρρήξεις.
2: Όχι το.
0: Όχι
2: το κατά τη ζωή.
0: Όχι. Ληστείες και διαρρήξεις. Ένα συντριπτικό ποσοστό Ρωμά για ένα μικρό πληθυσμό. Οι Ρωμά αποτελούν ένα μικρό πληθυσμό στην Ελλάδα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, μια συντριπτική πρωτοκαθεδρία στις διαρρήξεις, στις ληστείες, στο χαλκό κτλ. Και αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά σε αυτή την κοινωνική ομάδα το Ρωμά. Έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή σε εκλοπές και διαρρήξεις σε σχέση με τον πληθυσμό της.
2: Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, πάρα πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές προσπάθειες να βρεθεί τρόπος για ένταξη για ένταξη στην κανονική ζωή, ας πούμε, πολλών μελών αυτών των πληθυσμών. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι Ρωμά. Ζουν σε παραγκοπόλεις.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι όλοι είπαμε ότι...
2: έτσι. Ναι. Αλλά πράγματι εδώ στην Ελλάδα δεν βρέθηκε ποτέ μια λύση. Πολλές έρευνες καταλήγουν στο γεγονός ότι, και οι μελετές του φαινομένου λέγουν ότι είναι μεν έγιναν προσπάθειες, αλλά ήταν τελείως αποσπασματικές. Και φέρνουν το παράδειγμα.
0: Κοίταξε, το παράδειγμα των επιδομάτων, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα το οποίο ποτέ δεν έπιασε.
2: Ακριβώς.
0: Δίνονται επιδόματα εκατομμύρια.
2: Το λένε και το ξαναλένε
0: και
2: αυτό.
0: Τα επιδόματα πηγαίνουν στους ανθρώπους και δεν αλλάζει τίποτα. Ακόμα και η υποχρέωση, η υποχρεωτικότητα της παιδείας για να πάρεις το επίδομα, τα παιδιά πηγαίνουν, εγγράφονται στο δημοτικό. Το ξέρω αυτό από δασκάλους που έχουν διδάξει εκεί, πολύ κοντινούς μου. Εγγράφονται στο δημοτικό, έρχονται τα επιδόματα, παίρνουν τα επιδόματα και τα παιδιά δεν πατάνε.
2: Και δεν υπάρχει και τρόπος, δεν έχει βρεθεί τρόπος να επιβληθεί η παρουσία των παιδιών στο σχολείο. Υπάρχει όμως, υπάρχουν παραδείγματα και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί με αφορμή αυτή τη δημοσίευση αυτών των στοιχείων από την ελληνική αστυνομία, μην πω Ελλάς τώρα γιατί θα αρχίσουμε να μπερδευόμαστε.
0: Όχι την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αστυνομία.
2: Την ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, είναι ότι υπάρχουν παραδείγματα πιο επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι
0: ευρωπαϊκό.
2: Και ευρωπαϊκό κατά κύριο λόγο. Η Ισπανία, ας πούμε, και η Πορτογαλία είναι δύο χώρες που άλλαξαν την πολιτική τους απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και προσπάθησαν και να έχουν μια συστηματική και συνεκτική πολιτική, αλλά και να την υπηρετήσουν ελέγχοντας κάθε της βήμα. Πρώτα απ' όλα είναι τι έχεις να κάνεις, να κάνεις μια ομάδα που είναι σε ένα γκέτο, που είναι περιθωριοποιημένη, που υπάρχει αποξένωση και από την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Που
2: και
0: συχνά
2: από
0: δεν θέλει να βγει από τον γκέτο γιατί θεωρεί ότι θα χάσει τα χαρακτηριστικά της τα εθνικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι.
2: Αυτό είναι λίγο και μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία σε μεγάλο βαθμό, με την έννοια ότι εάν βλέπεις τον εαυτό σου έτσι, σε βλέπουν και οι άλλοι έτσι. Όταν σε βλέπουν και οι άλλοι έτσι, βλέπεις ξανά τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι ένας όλος κύκλος. Ναι, δεν λέω ότι είναι οι ίδιοι στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά με όλη την υπόλοιπη κοινωνία, αλλά
0: και
2: η ακραία αποξένωση έχει να κάνει με αυτό που έρχεται απ' έξω πολύ περισσότερο με αυτό που έρχεται
0: λοιπόν,
2: από μέσα.
0: Αυτό που κάνανε είναι ότι πλέον διέλυσαν τους μεγάλους καταβλισμούς αυτές τις χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, και διέσπηραν τον πληθυσμό, τους ανθρώπους, σε διαφορετικές περιοχές και σε κοινωνικές κατοικίες.
2: Αλλά με κοινωνικές κατοικίες. Δεν σημαίνει διαλύω τον καταβλισμό και πήγαινε βρες που θα μείνεις. Προφανώς γίνεται οργανωμένο.
0: Τα επιδόματα δίνονται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δηλαδή θα πάρεις επίδομα για να μάθεις κάτι, να κάνεις ένα κανονικό επάγγελμα.
2: Σε μια εργασία, έτσι.
0: Και
2: παρακολουθείται από σύμβουλο. Στην Ισπανία.
0: Το κράτος συνεργάστηκε με μεγάλες επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη Ρωμά και υπολογίζεται ότι το 40% των συμμετοχόντων στο πρόγραμμα βρήκε νόμιμη απασχόληση μέσω αυτών των προγραμμάτων. Ενώ και τα παιδιά παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση υπό επίβλεψη στο σχολείο.
2: Δηλαδή, φεύγει από το σχολείο η ευθύνη του να παρακολουθεί την συστηματική ή όχι εκπαίδευση των παιδιών Ρωμά και την παρουσία τους και περνάει σε κρατικό φορέα.
0: Και όλα αυτά γίνονται με ένα πρόγραμμα που είναι ευρωπαϊκό, Λεωνίδα, δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι από ίδιους πόρους. Είναι το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2000 και λέγεται Αξεντέ. Αξεντέρ μπορεί να το λένε στην Ισπανία. Αξεντέρ είναι που έχει να έχει πρόσβαση. Δηλαδή είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία βοηθούν ακριβώς σε αυτές τις κινήσεις γιατί έχουν κόστος. Όλα αυτά δεν είναι τζάμπα.
2: Έτσι. Είναι κόστος και θέλει και χρόνο.
0: Θέλει χρόνο και θέλει όμως να πούμε και κάτι. Θέλει θέληση και από το κράτος να το αντιμετωπίσει και από τους πολιτικούς που θυμούνται τους Ρωμά μόνο, να σου θυμίσω στην ψήφο, μόνο στην ψήφο και πάνε προς τα εκεί και πουλάνε εκδηλώσεις
2: με το αζημίο το πολλές
0: με
2: φορές
0: το αζημίο, συχνά και έως και πάντα και από την άλλη θέλει όμως και από την κοινότητα των Ρωμά τη θέληση ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το στίγμα που μας αποδίδει η κοινωνία. Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές τον Κώστα Χατζή που είναι ένας εκπρόσωπος, ας πούμε, δεν είναι ο άνθρωπος εκπρόσωπος αλλά επειδή είναι τσιγκάνος και το λέει και το φωνάζει πολύ πετυχημένος και ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, λέει ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε, δεν είναι δυνατόν να αυτογκαιτοποιούμαστε, πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα, ο φόβος, ας πούμε, των κοινωνιών των άλλων, των μπαλαμών ημών των υπολείπων δηλαδή, απέναντί μας και τα λοιπά. Θέλει και από τις δύο πλευρές δηλαδή αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται μόνο από το κράτος, δεν γίνεται μόνο από τους Ρωμά.
2: Όχι, αλλά δεν έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Εκεί διαφωνώ. Θεωρώ ότι το κράτος έχει την ευθύνη και ως κράτος δηλαδή και ως πολιτεία να μεριμνά για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Όχι με επιδόματα, όχι με αποσπασματικές ενέργειες, αλλά με μια συστηματική προσπάθεια και κυρίως να αλλάξει η αντίληψη που θεωρεί τους Ρωμά ως ένα πολιτιστικό πρόβλημα το οποίο δεν έχει λύσει.
0: Και ως μια ιδιαιτερότητα, έτσι. Γιατί όταν λες ότι άλλος είναι μια ιδιαιτερότητα, ξαφνικά τον περιθωριοποιείς.
2: Πολύ σωστά. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, γράφει αυτό το ρεπορτάζ που διαβάζαμε, ότι την ίδια στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα έτσι, δηλαδή στην ουσία δεν το αντιμετωπίζει, στην Ισπανία ένας Ρωμά πηγαίνει στη δουλειά του.
0: Η Ισπανία, να πούμε ότι είχε πολύ μεγάλο ρόλο με τους Ρωμά, ειδικά στον Νότο, στην Ανταλουσία κτλ. Υπήρχαν κόντρες, υπήρχαν τσαμπουκάδες, σχεδόν τοπικοί πόλεμοι σε πολλές περιπτώσεις και ήταν απαραίτητο να το φτιάξουν αυτό οι Ισπανοί, γιατί αλλιώς πηγαίνανε ντουγρού σε ένα είδος μικρό εμφύλιο.
2: Για όλους είναι απαραίτητο. Ναι. Δηλαδή, μεγάλες ομάδες πληθυσμού περιθωριοποιημένες είναι ένα τεράστιο πρόβλημα οπουδήποτε και αν υπάρχουν.

Φίμπερ Ντεβέ από τους Παρί Κομπό, από τα παλιά, έτσι, από τα πρώτα του κόσμου πριν από 25 χρόνια. Και φέτος είναι η χρονιά, το 2026, που εδώ στους 93,6 γιορτάζουμε τα 25 χρόνια του κόσμου στα FM και βέβαια πλέον και στο διαδίκτυο cosmosradio.gr. Και αυτή η γιορτή, μία μάλλον από τις εκδηλώσεις αυτής της γιορτής, αυτής της επετείου, θα είναι και το Σάββατο το βράδυ στο Καζάρτε, στο roof stage του Καζάρτε. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη σε όλους, σε όλες. Σας περιμένουμε να έρθετε και φέτος στο roof stage του Καζάρτε. Από τις 9 και μετά ανοίγουν οι πόρτες. Θα έχουμε DJ set φυσικά από εδώ, από τους παραγωγούς του κόσμου, από την Γιάννα Μαστάθη, από τον Μιχάλη Καμάκα, και live από την Ρωσάνα Μαϊλάν και τους 11 μουσικούς της. Η Ροζάνα Μαϊλάν Orchestra λοιπόν θα είναι live αυτό το Σάββατο στο Καζάρτε, στο party, στο Cosmos Jazz Party. Σας περιμένουμε από τις 9 και μετά αυτό το Σάββατο. Και μερικούς από σας βέβαια θα τα πούμε και την Παρασκευή στο Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη.

0: Αυτός είναι ο φίλος μας ο Φρούκο Κολομβιάνος και η ορχήστρα του.
1: Ωραίος φίλος έχεις.
0: Φίλος δεν είναι, είναι πάντως πολύ χαβαλές και, και πολύ γνωστό μεγάλο όνομα στην Κολομβία βέβαια.
1: Πολύ μεγάλο όνομα.
0: Φρούκο Ισουφρούτος καμιά φορά.
1: Όχι, νομίζω Φρούκο Ισου.
0: Και βγαίνει και Ισουφρούτος.
1: Φρούτος ή.
0: Έχω δει και Ισουφρούτος.
1: Ή Τραμπούκος.
0: Όχι, ρε, όχι Τραμπούκος.
1: Ποιος ήταν με τους Τραμπούκους.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά εδώ ο Φρούκο που τον
1: τα
0: έχω.
1: Τα λιγκάρια του.
0: Έχω δει, όπου τον έχω δει και ως γιατρό νομίζω να ακούει με τα ακουστικά της καρδιάς, να τα βάζει στα οπίστια ενός μοντέλου κτλ. Τέτοιες γραφικές καταστάσεις λατινίστικες.
1: Ωραία πράγματα λοιπόν. Θυμίζω ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός ακόμα στα social media του κόσμου, βασικά στο Instagram, για το live του West Side Gun στο Floyd αυτή την Παρασκευή. Αύριο θα λήξει ο διαγωνισμός. Μπαίνετε στην ανάρτησή μας στο Instagram για τον West Side Gun. Αφήνετε το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτομάτως.
0: Και να πούμε ότι είναι Φρούκο Ίσους Τέσος.
1: Τέσος,
0: μπράβο. Ίσους Τέσος ο Φρούκο. Ή αλλιώς Χούλιο Ερνέστρο Εστράδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια για τον οργανισμό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο, παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών των Συνταξιούχων ζητούν αυξήσεις και οριζόντια κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί παρά την εκεχηρία. Ένα από τα πιο σφοδρά κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων. Δεκάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν προσπαθούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν μεσολαβητές σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κόσμος 93.

0: Ρωτάει ένας φίλος μου, λέει, το έχετε στα ρώσικα αυτό?
1: Όχι, να μας το στείλει.
0: Ναι. Στο mail του κόσμου. Κόσμος, papakierts.gr.
1: Στα ρώσικα δεν το έχουμε.
0: Ναι, στα ρώσικα δεν το έχουμε. Το έχουμε στα ισπανικά, από τη Μαρίνα Σέντρο εδώ πέρα, και στα ιταλικά.
1: Στα ιταλικά.
0: Poor Farmi Piangere, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Η εκτέλεση ιταλική.
1: Το έβγατε σπέρα. Υπάρχει original, βέβαια, με το Screaming Jay Hawkins στη διάθεσή σας. Λοιπόν, να ακούγεται αυτές τις ημέρες και μέχρι την Παρασκευή σε αποκλειστικότητα τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Αλκιόνης, της Αλκιόνη, που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή. Λοιπόν, τα ακούτε κατά αποκλειστικότητα εδώ από τους 93,6, και σήμερα η Αλκιόνη θα είναι εδώ στο στούντιο του Κόσμου στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή της Κλάουντιας Μάτολα, να μιλήσουν για τα τραγούδια αυτού του δίσκου, να μιλήσουν για αυτό το, για τη δουλειά αυτού του κοριτσιού, της Μαρίας Λατάνη, που πατάει και στην παράδοση, την ελληνική παράδοση, αλλά και στα δικά της έτσι μουσικά οράματα, τα οποία είναι λίγο πιο εναλλακτικά, λίγο πιο σε αυτό το χώρο που θα μπορούσαμε να ορίσουμε δημοσιογραφικά μιλώντας ως alternative folk. Ένα ωραίο άλμπουμ με ωραίες συνθέσεις, ωραίες μελωδίες, ωραία τραγούδια. Η Αλκιόνη λοιπόν κάνει το δεύτερο δισκογραφικό της βήμα με ένα άλμπουμ που έχει το τίτλο Small Philosophies. Εδώ την ακούτε μαζί με την χοροδία, την γενική χοροδία της Έδεσας στο Child Care. Συγγνώμη, την παιδική χοροδία της Έδεσας.

Το υπέροχο I Want You του Marvin Gaye, εδώ σε ένα remix, αλλά θα είναι το τραγούδι από το άλμπουμ το οποίο θα ακούσουμε στο Λυκαβητό στην συναυλία του Jose James στις 6 Ιουλίου. Το πρώτο μέρος της συναυλίας θα είναι αφιερωμένο σε αυτό το άλμπουμ του Marvin Gaye από τις αρχές δεκαετίας του 70, με πιο γνωστό βέβαια τραγούδι αυτό που μόλις ακούσατε.

0: Half a minute από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80, αυτή η αγγλική φινέτσα στον ήχο της pop jazz ή της jazz που φλερτάρει βέβαια με την με τη soul, με τα rhythm and blues. Λοιπόν, η συνέχεια είναι με την Σαντέ και να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Ακόμα δεν ξέρουμε που είναι.
1: Νομίζω ξέρω εγώ που είναι. Είστε από τη Λαμπρινή, παιδιά, δεν είστε? Από τη Λαμπρινή.
0: Ορίστε τα παιδιά από τη Λαμπρινή, λοιπόν. Καλώς ήρθατε.

0: Smooth Operator και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να δώσουμε τα ηνία της μουσικής στο Γιώργο Μουχταρίδη.
1: Να θυμίσουμε ότι και σήμερα είναι η τρίτη μέρα μάλλον του Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη από τις 9 το βράδυ με σχήματα από την, νομίζω, από την Εσθονία, από την Νορβηγία και από την Αγγλία.
0: Κάποιους θα σας δούμε εκεί, κάποιους θα σας δούμε αύριο.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε με αυτόν τον μεγάλο απόντα ήδη από χθες, τον τελευταίο μεγάλο, τον τελευταίο των μεγάλων μάλλον της jazz, τον Sonny Rollins και τον Sam Thomas.

ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
5: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο Athens Jazz.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αυτή εδώ είναι η Δόνα Κάρμεν, η κανονική Κάρμεν, παίζεται εδώ και λίγο καιρό στην λυρική σκηνή. Εχθές ήταν η πρώτη της υπέροχης Μαρίνας Βιώτη, η οποία ήρθε κατευθείαν από το Σάλτσμπουργκ το πρωί, έφυγε με τρένο, πήγε στο Μόναχο και από εκεί με πτήση έφτασε στην Αθήνα για την πρώτη της εμφάνιση στο ρόλο της Κάρμεν εδώ στην εθνική λυρική σκηνή, μια sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα ανέβασμα sold out για πολλούς και σοβαρούς λόγους. Ένας από τους σοβαρούς λόγους όμως ήταν και η εμφάνιση της Μαρίνας Βιώτη, που για μένα τουλάχιστον είναι η Κάρμεν που θέλεις να βλέπεις και να ακούς, με πολύ ωραίο χαρακτήρα και πάστα στη φωνή, αυτή εδώ η υπέροχη μέτζο από την Ιταλία, με πολύ ωραία παρουσία επίσης. Είπαμε, η Κάρμεν είναι η γυναίκα που ερωτεύονται όλοι οι άντρες και ταυτόχρονα ελεύθερη και τρελή και αδέσποτη, όπως έλεγε ένας άλλος Έλληνας ποιητής. Οπότε η Μαρίνα Βιώτη τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει και πολύ ωραία κίνηση, παίζει ωραία το ρόλο, είναι και τα γαλλικά της σούπερ, οπότε ήταν η ιδανική ερμηνεύτρια για μένα για την Κάρμεν που είδα χθες το βράδυ. Καλημέρα σε όλους, είναι 7 λεπτά μετά τις 12, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Νίκο Τσιπλάκη πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2 εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Ο Λουίτζι Καταλάνο ήταν αυτός που έλεγε μέσα σε αυτή την ερμηνεία της Κάρμεν: θα σου κάνω μια προσφορά που δεν μπορείς να αρνηθείς. Αυτές οι προσφορές μας αρέσουν, αυτές που δεν μπορούμε να αρνηθούμε.

Ξεκινήσα λίγο ράθυμα και νοχελικά, δεν ξέρω, έτσι μου βγήκε, έτσι βγήκε και με τα τρία κομμάτια. Είχαν έτσι έναν χαρακτήρα λίγο πιο down tempo, όπως λέμε στην ηλεκτρονική μουσική, αλλά εδώ είμαι με πολύ καλή διάθεση. Καλημέρα σε όλους, www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, ό,τι διαλέγετε, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, είτε και στη δουλειά. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένο το AirTeco, όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις ώρες, σε πολύ καλή ποιότητα, μαζί και τα podcast των παραγωγών του Cosmos 93,6. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από τις πλατφόρμες του streaming, από το Netflix πολύ εύκολα. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά, Cosmos Radio με κάπα από το Viber του σταθμού και Cosmos Radio με κάπα από το Messenger του σταθμού. Αυτά είναι όλα στη διάθεσή σας. Να δώσω και ένα τηλέφωνο, 210-60-66-429. Ημέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 27 και αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και είναι σημαντικό γιατί μιλάει για το πώς νιώθουν οι άνθρωποι και έχει σημασία.

Ένα από τα ωραίτερα άλμπουμ στη ροκ μυθολογία, ναι, γιατί εκεί ανήκει. Ας φλερτάρει πάρα πολύ με την παραδοσιακή Ιρλανδο-Σκοτσέζικη, Ιρλανδική μουσική. Αυτά είναι τα blues του ψαρά, όπως λέγονται, από τους Waterboys. Ήτανε το άλμπουμ τότε που κυκλοφόρησε και μας ξεγέλασε όλους, γιατί ακόμα και όσοι ξέραν τους Waterboys δεν είχε σκεφτεί ποτέ το μυαλό μας ότι, δηλαδή πήγαμε στο μυαλό μας ότι αυτοί εδώ είναι οι Ιρλανδοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι Ιρλανδοί. Βέβαια ζήσανε για αρκετά χρόνια και το γράψαν το άλμπουμ στο Δουβλίνο, ζήσανε αρκετό μεγάλο διάστημα και όλο αυτό το πράγμα έγινε ένας καθρέφτης και μια αντανάκλαση αυτού εδώ του πολύ ωραίο άλμπουμ που ακόμα και σήμερα το ακούς και είναι ένα πλήρες, ωραίο, υπαρξιακό και φιλοσοφικό ταξίδι στις ρίζες μιας μουσικής, αλλά και στις ανησυχίες των Waterboys που αγαπάμε πάρα πολύ. Πού να το ξέρα πριν από χρόνια, όταν άρχισα να αγαπάω και να λατρεύω τη Φλόρενς, ότι θα φτάναμε εδώ. Το δεύτερο πιο αγαπημένο κομμάτι της στην Ελλάδα είναι αυτό εδώ. Και πλέον ακούγεται και σε πολιτικές συγκεντρώσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκύη, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Παγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί παρά την εκεχηρία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

Στη δεκαετία του 80 ο Μπάρι Άνταμσον ήταν αυτό που λέμε το κακό παιδί των Bad Seeds, του Nick Cave και των Bad Seeds της μπάντας. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Nick Cave για πάρα πολλά χρόνια χρειαζόταν ανθρώπους δίπλα του που να είναι πολύ καταρτισμένοι μουσικά, με μια ευφυΐα μοναδική σχεδόν, αλλά ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο ήθελε και λίγο να είναι κακά παιδιά. Ο Μπάρι Άνταμσον έπαιξε αυτό το ρόλο. Απ' την άλλη όμως είναι ένας μουσικός που του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη κάθε φορά που τον ακούς ότι θα έχει ένα υπέροχο αποτέλεσμα και υπέροχες μουσικές και υπέροχα τραγούδια. Ένας άνθρωπος που τον φιλοξενήσαμε και εδώ πριν από 1,5 περίπου χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί με τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται αλλά και μιλάει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Κάποια στιγμή ο Nick Cave δεν χρειάζονταν άλλο κακά παιδιά και έτσι τώρα έχει μόνο καλά παιδιά αλλά εξίσου πολύ μα πολύ ταλαντούχους μουσικούς. Καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 27. Ο Γιώργος Μουχταρίδης παρέα με το Σωτήρη Παναγιώτου στον κόσμο και του 93,6 καθημερινά 12 με 2 όπως λέμε.

μια από τις πολύ ωραίες διασκευές σε ένα από τα κλασικά metal κομμάτια. Εδώ το ακούμε μια τελείως διαφορετική εκτέλεση από τον Jamie Callum πριν από αρκετό καιρό. Βλέπω ότι υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται και την παρακολουθώ εδώ και καιρό ούτως ή άλλως. Η συζήτηση ξαναέγινε με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο επέχει μια πολύ ωραία, πολύ σπουδαία ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόγκο, για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως ξέρετε, έχει επιλεγεί από τον ίδιο το σκηνοθέτη να παίξει και την ωραία Ελένη αλλά και την Κλυτεμνίστρα, ένας διπλός ρόλος που κάποια στιγμή πριν από λίγο καιρό έκανε τον Elon Musk να τουιτάρει και να πει ότι η Οδύσσια του Νόλαν προσβάλλει τους Έλληνες. Δεν νομίζω ότι προσβάλλει κανέναν. Είναι θέματα που έχουν συζητηθεί αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή το ποιος παίζει ποιον σε ένα ρόλο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν χρειάζεται ο εξωτερικός κόσμος να αντιπροσωπεύει απαραίτητα και τον εσωτερικό. Γι' αυτό άλλωστε λέγονται ηθοποιοί, γιατί έχουν την ικανότητα να υποδίονται ρόλους που πιθανόν δεν θα τους δεν θα τους τέριαζαν σαν φυσική παρουσία. Η ίδια λέει ότι δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά, πρέπει να αναζητήσεις το χαρακτήρα και να βρεις το χαρακτήρα μέσα σε έναν ρόλο. Αλλά επίσης λέει ότι το cast μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο όπως είναι σήμερα και η πραγματικότητα είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Για τον ίδιο είναι μια από τις ωραιότερες ιστορίες που έχει αφηγηθεί, που έχει σκηνοθετήσει και έχει αφηγηθεί ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια. Πάντως νομίζω ότι τα θέματα αυτά, τουλάχιστον στους ανθρώπους που παρακολουθούν σινεμά και θέατρο αλλά και όπερα, έχουν λυθεί εδώ και αρκετό καιρό μετά από πολλές μα πολλές συζητήσεις.

αγαπημένο κομμάτι, αγαπημένος Μάνου Τσάο. Πέρσι που ήρθε στη Θεσσαλονίκη έκανε κατάσταση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τον αγαπάνε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Τον αγαπάνε όχι περισσότερο από τον αγαπάμε στην Αθήνα, αλλά έχει ένα κοινό λίγο πιο κλειστό, ίσως να το πω έτσι απλά. Δεν γίνονται και πολλές συναυλίες στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να τον ξαναδώ με καλό άλμπουμ όμως.

Να θυμίσω επίσης ότι η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί 17 Ιουλίου, έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Τα γυρίσματα τα θυμάστε, τα βλέπαμε σχεδόν καθημερινά και στις εφημερίδες αλλά και στην τηλεόραση, ενώ το cast ήταν πολύ δυνατό. Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson και μια Goth είναι ανάμεσα στα ονόματα που πρωταγωνιστούν σε αυτό εδώ το φοβερό γύρισμα. Για πολλούς, όπως λένε, θα είναι κάτι μοναδικό. Για να δούμε. Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger

0: Bon National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

είχε μπαράκι στην Αθήνα και στα νησιά στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 80, που να σεβόταν τον εαυτό του και να μην έπαιζε αυτό το κομμάτι, την τεράστια αυτή επιτυχία της Suzy και των Banshees. Η Suzy Sue, που σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 69. Γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1957 στο Λονδίνο φυσικά. Κυκλοφόρησε με τους Banshees, με τα ξωτικά της δηλαδή, αυτή η βασίλισσα των ξωτικών, 11 στούντιο άλμπουμ με πολλές και μεγάλες επιτυχίες, μια από τις πιο ιδιαίτερες, και εδώ η λέξη αποκτάει κυριολεκτικά το νόημά της, ιδιαίτερες προσωπικότητες στο χώρο του New Wave εκείνη την περίοδο, αλλά και του Metapunk. Αυτό το κομμάτι όμως ήταν πρώτον, το κομμάτι που έβγαλε ξανά στην επιφάνεια τον Iggy Pop, ο οποίος είχε χαθεί εκείνη την περίοδο. Επίσης ήταν και το κομμάτι που σας λέω, δεν υπήρχε ένα μπαράκι που σεβόταν τον εαυτό του, που για αρκετά χρόνια να μην παίζει αυτό εδώ το κομμάτι, το περίφημο Passenger, από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει με αρκετές διασκευές την ίδια το 1987 νομίζω, ναι, Through the Looking Glass. Εκεί είχε διασκευάσει ανάμεσα σε πολλά και Strange Fruit, δηλαδή και το Billie Holiday, και το You're Lost in the Girl, Nina Simone και πολλά πολλά ακόμα. Καλημέρα σε όλους και καλό μεσημέρι.

What is the reason for it? Εδώ ο David Byrne μαζί με την Αταλία Λαφουρκάδα σε ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια του τελευταίου του άλμπουμ. Διαβάζω ένα κείμενο, θυμήθηκα τώρα και το κείμενο αλλά και τον David Byrne, τον Talking Heads. Ο Μάκης Μιλάτος αποχαιρετά και ο ίδιος στη δικιά του λεωφόρο, το γήπεδο δηλαδή του Παναθηναϊκού που ετοιμάζεται, που οδεύει προς το τέλος του. Έρχονται διάφορα ντοκιμαντέρ εδώ και αρκετό καιρό, γράφει ο Μάκης στην ανάρτησή του στο Facebook. Και είπα και εγώ, λέει, να θυμηθώ μερικά από τα γεγονότα που έζησα σε αυτό εδώ το γήπεδο. Κάποια από ό,τι καταλαβαίνω τα έχουμε ζήσει και κοινά με τον Μάκη Μιλάτο. Λέει, όταν κάποια στιγμή, την ώρα που έπαιζε ο Ντίλαν σε μια από τις συναυλίες του, έπεσαν μερικές κροτίδες κοντά στη σκηνή, όλη η μπάντα του τρομοκρατημένη οπισθοχώρησε στο βάθος του stage, όμως ο ίδιος εντελώς ατάραχος έμεινε στη θέση του και συνέχισε κανονικά. Μιλάει και για το μέγεθος των ονομάτων που κάποια στιγμή είχαμε δει το 1996. Ήταν 1η Ιουλίου του 1996 η πρώτη και μοναδική φορά που ο David Bowie έπαιξε στην Ελλάδα. Ήταν η βραδιά με τους David Bowie, Lou Reed και Elvis Costello. Ο κόσμος ήταν τόσο λίγος, λέει, απίστευτο μου φαίνεται ακόμη, που πλησίασα τόσο κοντά στη σκηνή που σχεδόν τους άγγιξα. Ενώ Elvis Costello, και σωστά θυμάται ο Μάκης, έπαιξε με Ντάλα Ήλιο ακριβώς απέναντί του και έψαχνε γυαλιά ηλίου. Επίσης θυμάται μια περίοδο, μια συναυλία των Status Quo, και λέει, για να κάνουν προπόνηση τα ΜΑΤ, γιατί δεν βλέπω πραγματικά άλλο λόγο, έφαγα και τις πρώτες μου κλομπιές στη συναυλία των Status Quo. Ακόμα δεν το πιστεύω, λέει, ότι έφαγα ξύλο για χάρη των Status Quo. Μεγάλη χάρη σας, παιδιά. Ενώ για να μην χαλάσει το χορτάρι, που πάντα ρημάδι ήταν σε αυτό το γήπεδο, ο Μάκης Μιλάτος είναι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, στρίμωξαν τους Talking Heads στην άκρη του γηπέδου, δεν άφηναν κανένα να πατήσει τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν το 1982 και ήμασταν όλοι σαν φυλακισμένοι. Αυτά γράφει ο Μάκης Μιλάτος για το φινάλε και το κλείσιμο, το οριστικό κλείσιμο της λεωφόρου, δηλαδή του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Cosmos Classic.

Couldn't Get Right και Fun Loving Criminals, ένα από τα ονόματα που θα δούμε μέσα στον Ιούνιο νομίζω στο Roof Stage του Gazarte, ένα από τα αγαπημένα ονόματα, λέει και ένας φίλος. Αυτό το νεοϊορκέζικο touch που έχουν απογειώνει κάθε τους σύνθεση και κάθε τους ηχογράφηση, έχει δίκιο. Επίσης πολλές αναμνήσεις βλέπω βγαίνουν σιγά σιγά από τις συναυλίες που έχετε δει αρκετοί από εσάς από τη Λεωφόρο. Άσχημος χώρος, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Μια φίλη λέει είχα δει τους Cure και τους Jesus and the Mary Chain κάποια στιγμή το 95 εκεί. Okay, ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κόσμος 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ ο Γιώργος Μουχταρίδης διαλέγοντας τα τραγούδια και τις μουσικές και τα σχόλια που συνοδεύουν τις μουσικές αλλά και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην πόλη και θα συμβαίνουν περισσότερα όσο περνάει ο καιρός. Μου λέει μια φίλη, έπαθα σοκ, μου λέει, ήρθα από το νησί και έπεσα πάνω στον καύσωνα της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη μέρα που έχει μια σχετική ζέστη. Αν κάποιος έρχεται από νησί, από τη μια καταλαβαίνει ότι η ζέστη είναι υψηλότερη, από την άλλη πάβει να βουίζει το αυτί του από τον αέρα που φυσάει εδώ και λίγες ημέρες στις Κυκλάδες ιδιαίτερα. Το ξέρω κι εγώ αυτό γιατί μένω ανατολικά. Νοάρ Ντεζίρ και ο αέρας θα μας πάρει και θα μας σηκώσει από τη live εκτέλεση Levant Nous Portera.

Αυτές τις μέρες συζητάμε βέβαια και για το Athens Jazz. Συνεχίζεται τρίτη μέρα σήμερα, θα σας πω σε λίγο τα σχήματα. Πριν όμως να πάμε κάνουμε ένα μακρύ ταξίδι στους Einstrudzen de Neubauten, εκεί όπου έρχονται για άλλη μια φορά στην Αθήνα 18 Ιουνίου, πάντα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Οδή στην Avantgarde, θα μπορούσε να πει κανείς, τα καταραίοντα νεόκτιστα, όπως ήταν η ακριβής μετάφραση του σχήματος του Μπλίξα και των υπολείπων, έρχεται στην Αθήνα για άλλη μια φορά. 27 του μήνα σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα κανονικά και στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, με το υπέροχο αυτό πρόγραμμα αλλά και την υπέροχη διάθεση που υπάρχει πάντα. Σας έλεγα και χθες ότι για μένα η αγαπημένη μου μέρα είναι η ελληνική, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά συνεχίζουν. Έχει τρία σχήματα επίσης σήμερα, και καθώς επίσης και πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Μην τις χάσετε. Υπάρχουν οι Elephant Nine από την Νορβηγία, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σχήματα, εμφανίζονται σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα. Ο David Frick, ένας από τους σπουδαίους μουσικούς διδάκτες του Rolling Stone, προτάξε πριν από 2 χρόνια την συνάντηση των Νορβηγών Elephant Nine με τον εμβληματικό κιθαρίστα, τον Terje Rybdahl. Εντόπισε αμέσως, λέει, κοινά σημεία στα κλασικά άλμπουμ συγκροτημάτων όπως η Μαχαβίζου Όρκεστρα, η Electric, η Emerson Lake & Palmer, αλλά και επίσης η King Crimson. Αυτό είναι το ενδιαφέρον σχήμα της φετινής βραδιάς, Elephant Nine από την Νορβηγία, εκεί όπου η jazz συναντά με έναν τρόπο δικό της το προοδευτικό rock. Το prog rock δηλαδή. Όπως λέγει ο φίλος ο Ξενοφώντας, όλα είναι prog.

Μπούλε, και λίγο πριν το τέλος και τη σημερινή εκπομπή, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και για την επικοινωνία, για αυτή την τόσο πολύτιμη, για αυτό το τόσο πολύτιμο οξυγόνο, να το πω έτσι απλά και για μένα. Σωτήρης Παναγιώτη φώτιζε τον ήχο, Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί σε λίγο η Λουκία Σουπουλή. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12, όπου μέχρι τότε σας αφήνω με Νίνα Σιμών, αλλά και Σίβερτ Χόγεμ, για χαρά από μένα.

0: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τον σπουδαίο βραζιλιάνο τραγουδοποιό, τον Σέου Ζόρζι και το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο The Other Side, μόλις κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που το δούλευε από το 2009, 11 τραγούδια και φιλοξενεί μάλιστα και σημαντικές συνεργασίες, μεταξύ αυτών τη Μαρία Ρίτα, τον Μπεκ, τους Βέλγους Ζαπ Μάμα. Εμείς ακούσαμε τη συμμετοχή της Μαρίσα Μόντσι και ένα κομμάτι με τίτλο Quanto Sego. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία να συνεχίσουμε με έναν άλλο αγαπημένο τραγουδοποιό, τον Νικ Μάλβεϊ. Έτσι από την αρχή, Unconditional και το άλμπουμ Wake Up Now. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

passion. Ένα από τα πιο μελωδικά τραγούδια της δισκογραφίας του Νιγηριανού τραγουδοποιού Kezia Jones από το άλμπουμ Black Orpheus του 2003. Ακούσαμε βεβαίως το Beautiful Emily και εσείς ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Στη ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μου ο Σωτήρης Παναγιώτου και έχουμε τη δυναμική επιστροφή της Φατουμάτα Διαβαρά, αυτής της κορυφαίας τραγουδοποιού από το Μάλι, γνωστή παγκοσμίως για τις υπέροχες μουσικές της, για τη συμμετοχή της στους Γκορίλας, αλλά και τις πρόσφατες live εμφανίσεις της δίπλα στη Λόριν Χιλ. Το νέο της άλμπουμ ονομάζεται Massa, κυκλοφορεί 5 Ιουνίου. Πάμε να ακούσουμε το σίγγλ με τίτλο Σιγκούι. Καλησπέρα σε όλους.

Counting Down the Days από το περσινό άλμπουμ του Jonathan Jeremiah, το We Come Alive, εδώ στον Κόσμο 93,6, μεσημέρι Τετάρτης 27 Μαΐου, μέρα η συννεφιά σήμερα στην Αττική, 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Τα λέμε εκτός αέρα, ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία με έναν άλλο αγαπημένο τραγουδοποιό, τον Jake Isaac. Εδώ τραγουδάει για έναν καλό άνθρωπο, Good Man.

Woman's Heart, μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul και folk σκηνής, η Olive Jones από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο For Mary, και έρχεται Olive Fields με τους Expressions σε μία πραγματικά καθηλωτική διασκευή του κλασικού κομματιού των Supremes. Από το 2009 αυτή η διασκευή My World Is Empty Without You. Εδώ στον κόσμο 93,6 Λουκίας, όπου σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές, Μαρίλια Γεροντίδη είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου.

always here for you, baby. Hypothetically speaking. Υπέροχο κινηματογραφικό country noir duet από την Willow Avalon και την Caitlin Butts, με διθυραμβικές κριτικές έχει δεχθεί το κομμάτι, και ένα σενάριο συνωμοσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, ενώ έρχεται ακόμα ένα υποβλητικό κομμάτι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ Raising Sand της απρόσμενης αλλά εμβληματικής συνεργασίας του Robert Plant και της Alison Krauss. Παρέα διασκευάζουν το rhythm and blues κομμάτι του Little Millet από το 1955, Rich Woman.

Η Γάλλη Ζουφρή Μαρακά, σήσετε πήγε ο τίτλος του κομματιού σε ελεύθερη μετάφραση, σημαίνει τι κι αν ήταν χειρότερα. Μαζί τους και η βραζιλιανικής καταγωγής, η τραγουδίστρια Λουίζα. Από τη Βραζιλία εμπνεύστηκαν και η Σοφιτάκερ αυτό το νεοϊορκέζικο ντουέτο, εκείνο το ακουστικό Μποσανόβα project του, το περσινό άλμπουμ Butter δηλαδή. Ένα άλμπουμ με επανεκτελέσεις επιλεγμένων κομματιών τους. Εμείς ακούμε το γουφ. Καλησπέρα και πάλι.

Η Nouvelle Vague βεβαίως μεταμόρφωσαν το Shout των Tears for Fears, αυτό το ανάλαφρο έτσι δροσερό ρέγγε κομμάτι. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πίσω στο 1976 και ένα κλασικό roots reggae και dub single που είχε κυκλοφορήσει στη Τζαμάικα. Το ορχιστρικό με τίτλο Rhodesia από τους Rebels. Συνεχίζουμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: «25 χρόνια Athens Jazz». Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Oriental Disco Pop μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η Γαλλίδα Κορίν, ο παραγωγός Χαμπίμπι Σλάι και ο Σύριος μουσικός ο Χερέθ Μέντι. Ωραίο και groovy. Orient Express ονομάζεται, 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και πλησιάζει το Σάββατο. Έχουμε το μεγάλο μας πάρτι, το 5ο Cosmos Jazz Party στο Gazarte Roof Stage, με αυτή την υπέροχη θέα και ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της. Η δυναμική φωνή και η σκηνική παρουσία της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας υπόσχονται ένα Cosmos Jazz Party που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Λάτιν, θα έχει και πολύ χορό. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στο Γκαζάρτε, στην οδό Βουτάδων 34 στο Γκάζι, σταθμός μετρό Κεραμικός. Από τις 9 θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε να γνωριστούμε και να περάσουμε όμορφα. Τώρα στη Νέα Ζηλανδία με τους Leisure και ένα κομμάτι που τους σύστησε στο ευρύ κοινό που ονομάζεται Got It Bad.

0: Αυτός είναι ο Ντάνιελ Κανταουάθα που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil και ένα ορχιστρικό όπως το συνηθίζει με τίτλο Mambo Sugar. 15 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, εκτός κι αν μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις, βεβαίως και μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές, τόσο live όσο και on demand. Πάμε σε ένα Κόσμος κλασικό κομμάτι που έχει ρίζες στη χρυσή τρόπη καλά την εποχή του Παναμά, το Love Letters που κυκλοφόρησε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον θρυλικό εκπρόσωπο του Καλύψο, τον Lord Cobra.
1: Cosmos Classic.

από τη Γαλλία ο Γκάτς και η Άσα Γκάγια στο στα φωνητικά Elusive Delusive εδώ στον κόσμο 93,6 City of the Sun, ένα υπέροχο ορχιστρικό με τίτλο Angeles μας οδηγεί στις 3 και

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία νεκροτομή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.

Με τους Roots, το θρυλικό hip-hop συγκρότημα, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ από το 2014 και το άλμπουμ And Then You Shoot Your Cousin, μία από τις πιο φωτεινές στιγμές του δίσκου Tomorrow, ο τίτλος του κομματιού, με τη φωνή του Ραΐμ Ντεβόν και όχι του Black Thought όπως συνηθίζουν. Και μιλώντας για hip hop, ο West Side Gun αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της hip hop σκηνής, με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του, αλλά και την έντονη αγάπη του εκτός από τη μουσική για την τέχνη και τη μόδα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές εντός και εκτός Νέας Υόρκης και έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση στο Floyd 29 Μαΐου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις διεκδικείτε μόνο μέσω του Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936. Κάντε ένα like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε θα ενημερωθείτε από εμάς εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Τον Black Thought θα τον συναντήσουμε στο επόμενο κομμάτι από τη συνεργασία του με τον Danger Mouse και τον Rag & Bone Man. Ακούμε το app.

Αυτός ήταν ο Disease, πιο γνωστός ως Disease LaPest. Ξεκίνησε σαν street rapper στις αρχές των Zeros και εδώ συνεργάστηκε με τη σκοτεινή πριγκίπισσα της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, όπως αποκαλούν την Θεοντόρα. Τους ακούσαμε στη μεγάλη τους επιτυχία με τίτλο Μελόδραμα. Και εδώ είναι ατμοσφαιρικό Tango Drum and Bass από το προσωπικό άλμπουμ του Luciano Superville, βασικό μέλος και παραγωγός των Bajofondo με τίτλο Fandango.

Καλησπέρος, όπως πάντα, Kiss μου βαρύγιας, Love Over Everything από το 2020. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Φτάνουμε στην Αυστραλία με τους Τροβέρ και ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι με τίτλο To Leave the Sea.

Leave the Citro Ver featuring Brigitte Bardot από το 2024 και το ντεμπούτο του άλμπουμ το Stone Fruit Sessions. Κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 4 και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Μείνετε εδώ στους 93,6. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και σας αφήνω με το ντουέτο των Σάντι εν Τούκτσε, ο Σάντι από την Παραγουάη, Τούκτσε από την Κωνσταντινούπολη. Και ένα ωραίο electro-folk κομμάτι με τίτλο Sky Woman από τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Always the Sun και Stranglers στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, όλο θέλω να πω ότι είναι Πέμπτη, βιάζομαι να κλείσει εβδομάδα, να έρθει το τριήμερο. Είναι απογευματάκι λοιπόν Τετάρτης, είναι 27 Μαΐου, είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ωραιότατο καλοκαιρινό απόγευμα. Καλά προχωράει το πράγμα νομίζω, έτσι, δεν έχουμε παράπονο. Ήρθε απότομα το... ή τουλάχιστον όχι απότομα, αλλά ήρθε το καλοκαίρι και μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Έχω αρχίσει γύρω μου και πιάνω διάφορες συζητήσεις, διάφορες κουβέντες για νησιά, για διακοπές, για ακτοπλοϊκά, για τιμές. Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ, έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Paradise λοιπόν και αυτή η πολύ πρόσφατη εκδοχή από το 2021. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει, που ζει, που αναπνέει αυτός ο μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε να μας βρείτε εκεί, μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά γραπτά μηνύματα για να δώσετε στίγμα στο απόγευμα της Τετάρτης. Στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί έρχονται τα γραπτά σας μηνύματα. Και ένα τραγούδι που τον τελευταίο καιρό ακούμε πάρα πολύ συχνά και μας αρέσει είναι αυτό που έρχεται. Take me there.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε και 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και Live For You, και είχαμε και καιρό να το ακούσουμε μαζί. Και Κόσμος 93,6 και rteco.gr και δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά από τις 4, δείχνει το ρολόι στο στούντιο και γυρίσαμε πίσω. Λέω να μιλήσουμε για τα παραμύθια που ζωντανεύουν στην καρδιά της πόλης αυτή την Παρασκευή, για να το βάλετε στο πρόγραμμα. Τα παραμύθια της προφορικής παράδοσης είναι μικροί θησαυροί που ταξιδεύουν στο χρόνο, μεταφέροντας ιστορίες γεμάτες σοφία, φαντασία και συνέστημα φυσικά. Από την Ελλάδα μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου, οι ιστορίες αυτές πέρασαν από στόμα σε στόμα και κράτησαν ζωντανές τις μνήμες, τις αξίες και τα όνειρα των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν, στην παράσταση Παραμύθια με την Άγια Οικονομοπούλου, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, η αφήγηση συναντά τη μουσική και δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Παραδοσιακές μελωδίες και πρωτότυποι ήχοι συνοδεύουν τα παραμύθια, ζωντανεύοντας εικόνες και συναισθήματα που μεταφέρουν το κοινό σε άλλες εποχές και σε κόσμους μαγικούς, και μέσα από ιστορίες, τραγούδια και μουσικές διαδρομές τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δύναμη της φαντασίας και τη χαρά του να μοιράζεσαι ένα παραμύθι. Και νομίζω όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι μερικές φορές έχουμε ανάγκη από αυτό το ταξίδι στην φαντασία. Την Παρασκευή λοιπόν στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο Βουτιέ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Πάρκο Βουτιέ βρίσκεται 10 λεπτά από τον σταθμό του ηλεκτρικού στα Πετράλωνα και είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα αυτή, και μια πολύ ωραία αφορμή για βόλτα.

πρόσφατα ένας ακροατής σχολίασε ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτός ο νέος soul ήχος και δεν περίμενε ποτέ ότι θα ήταν σε τέτοια άνθηση στην εποχή μας.

0: cosmosradio.gr.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

Ζιζί από τη Γαλλία και το So Good είναι ένα από τα πολύ καινούργια που έχουμε ξεχωρίσει για αυτόν τον ωραίο καλοκαιρινό ήχο και κρατάμε αυτή τη διάθεση. Και θυμόμαστε Power of Stellar 9 χρόνια πριν. Ταξίδι στην Αυστρία. Fix my woman.

σόου του Entre les deux στην Opéra Garnier στο Παρίσι. Η διαδρομή του μοιάζει σχεδόν υπερβολικά πυκνή για την ηλικία του. Πριν ακόμη ενηλικιωθεί, είχε ήδη εμφανιστεί στην τηλεόραση στο Le Petit Journal και αργότερα στο Quotidien δίπλα στον Jean Barthès. Ήταν το παιδί, λέει, με το θράσος, την αυτοειρωνία και την περίεργη άνεση απέναντι στους μεγάλους. Ένας έφηβος που έμοιαζε να έχει βρει τον τρόπο να μπαίνει από νωρίς στο δωμάτιο των ενηλίκων. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως επίσης και η θέση του στη σημερινή γαλλική σκηνή.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

της Χέρντιν, I won't let you down, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 27 Μαΐου. Είμαστε μαζί μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Και αν θέλετε κάπου να συναντηθούμε, στη μέση της διαδρομής δηλαδή, 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε και το μήνυμά σας. TYO από τη Γαλλία. Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό το τραγούδι. My house is your home.

πραγματικά είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Born to Die, Lana Del Rey, πολλά πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και έχω αρχίσει και βλέπω στο feed φωτογραφίες από παραλίες και νομίζω μπήκαμε για τα καλά στην περίοδο του καλοκαιριού και ζηλεύουμε εμείς εδώ που είμαστε στο στούντιο. Τι ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω για τον Εχθρό του Λαού, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Ίψεν, και όχι άδικα, ένα έργο που επιστρέφει διαρκώς στη θεατρική σκηνή γιατί μοιάζει να συνομιλεί με κάθε εποχή ξεχωριστά. Φέτος μάλιστα το κοινό είχε την ευκαιρία ήδη να δει το εξαιρετικό ανέβασμα του Τόμας Όστερμαγερ στο θέατρο Χώρα με μια δυνατή ομάδα Ελλήνων ηθοποιών. Και τώρα ένα ακόμη σημαντικό διεθνές γεγονός έρχεται στη χώρα μας. Ο Εχθρός του Λαού από το σπουδαίο Theater of War Productions που θα παρουσιαστεί στις 24 Ιουνίου 7 με 9 το βράδυ, εν είδη σκηνικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενη συζήτησης με το κοινό στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί θα είναι κορυφαίοι ηθοποιοί όπως ο Willem Dafoe μάλιστα.

πολύ παλιό, αγαπημένο φυσικά. Ξέρω ότι σας αρέσει, μας στέλνετε και μηνύματα. Και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις στις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης. Από το σήμερα φυσικά. Δεν ξέρω αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Εντάξει, βλέπω ότι δεν είναι πάρα πολύ κόκκινος ο χαρτής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, η γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρόνας ήρθε και 10χρονο αγόρι, ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τέτοια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σημεία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: και έχουμε ανοίξει τώρα εδώ μια κουβέντα με έναν φίλο της εκπομπής για το πόσο μακριά ή κοντά μπορεί να βρισκόνται κάποια τραγούδια, κάποια τραγούδια που ακούμε, με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε και ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που σχολιάσα ότι είναι παλιό. Ο χρόνος νομίζω στο ραδιόφωνο μετράει λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι τα τραγούδια είναι πολλά που κυκλοφορούν κάθε χρονιά, οπότε ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μπορεί να μοιάζει ότι είναι παλιό, αλλά για κάποιον που το αγαπάει πάρα πάρα πολύ μπορεί να είναι και ένα τραγούδι που δεν το χορταίνει, οπότε του φαίνεται σαν να κυκλοφόρησε μόλις χθες. Αυτά σχετικά με το χρόνο και τα τραγούδια, και έτσι είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Έχουμε ακόμα 21-22 λεπτά μπροστά μας. Αυτό κυκλοφόρησε όντως αυτές τις μέρες. Έχει τίτλο El Cielo.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La llevé pa' lo mío y

0: What I Need, λοιπόν, και διάβαζα τώρα για μία έρευνα που έγινε στην Ευρώπη. Η διαδικτυακή ρητορική μίσους εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη, με σχεδόν έναν στους δύο χρήστες του ίντερνετ, λέει, σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώνει ότι συνάντησε μέσα στο 2025 προσβλητικά ή εχθρικά μηνύματα εναντίον ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια πραγματικότητα όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες, λέει, μετατρέπονται όλο ένα και συχνότερα σε πεδίο έντασης, στοχοποίησης και λεκτικής βίας. Στην κορυφή της λίστας, με τα υψηλότερα ποσοστά έκθεσης σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, βρέθηκε η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Φινλανδία και η Σλοβακία. Αντίθετα, οι χαμηλότερες καταγραφές σημειώθηκαν στη Λετωνία, τη χώρα μας και τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Οι περισσότερες, λέει, εχθρικές αναρτήσεις σχετίζονταν με πολιτικές και κοινωνικές απόψεις, ενώ συχνώς ήταν και ο λόγος μίσους που αφορούσε τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία καθώς και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Παράλληλα, αρκετά μηνύματα στόχευαν ανθρώπους λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λοιπόν, παρουσιάζουν αυτά τα συμπεράσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, σύμφωνα με την οποία οι νεαροί άνδρες εμφανίζονται συστηματικά ως η πιο επιθετική ομάδα στις διαδικτυακές πολιτικές συζητήσεις. Οι ερευνητές πάντως υπογραμμίζουν ότι η τοξικότητα στα social media δεν γεννιέται αποκλειστικά μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες, αλλά συνδέεται στενά με τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα.
1: Yeah, y'all, check this out.

Και όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το X καταγράφηκε ως το πιο τοξικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το YouTube, το Facebook.

και φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Η Κλαουντία Μάτολα ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε μαζί της. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου ήταν στην παρέα του απογεύματος. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το, από τα ωραιότερα τραγούδια των Orchestra Baobab και το δώρο που είχαμε να τους δούμε ζωντανά και με ελεύθερη είσοδο σε μια πολύ ωραία βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Orchestra Baobab. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Τετάρτη είναι 27 Μαΐου, Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό απογευματινό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει καλοκαιρινή. Παραλίες αρχίζουν, Παμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, ο Ζόρζι Μαρίζα Μόντε στον αέρα μας. Βραζιλία στο 2026, The Other Side το τίτλος του άλμπουμ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονίστηκαν.

Στο 210-6066-429 μιλάμε εκτός αέρα. Στις 7 θα είναι εδώ και η Αλκιόνη, που θα τη γνωρίσουμε, θα μιλήσουμε για τη μουσική της. Λέων Τόμας και Baby Rose στον αέρα μας, το 2026 και αυτό το single.

Friends Again, λοιπόν, Leon Thomas Baby Rose, ένα σίγγλου στο 2026. airteco.gr διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί για σένα. Να συντονιστείς όποια ώρα θέλεις εσύ. Ζωντανά, on demand, εκπομπές, τα podcast, τα mix set, οι συνεντεύξεις. Royal Philharmonic Orchestra, πόσο πιο ωραίο να κάνει αυτό το τραγούδι. Μέσα από το άλμπουμ A Brand New Me, Carole King από την Aretha Franklin.

Royal Philharmonic Orchestra με την Αρίθα να ερμηνεύει το You Make Me Feel Like a Natural Woman και στο 2026 με τον Tiwayo. Outsider το album Electric Spanish Cosmos. 93,6 τα social media. Ακολουθείς τις σελίδες μας όπου τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίζεις προσκλήσεις στα διάφορα ωραία. Και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντάς το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει σε επιθέσεις στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερό. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

αίσθητα και η Kelly Bush, Fairy Tale. Το άλμπουμ 7 παρα 25 είναι και μέχρι 30 θα φτάσει η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας για δροσερές καλοκαιρινές μουσικές. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ, road trip μουσικό, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου και η Θήβερη στο 2014 με το Depth of My Soul.

Θίβεροι λοιπόν εδώ στο Depth of My Soul. Οι Θίβεροι προσέχουν τα live τους, γιατί ξέρουν ότι αυτή η μουσική δεν μπορεί να σταθεί, ας πούμε, με ένα άνθρωπο σε σκηνή και να παίζει, ας πούμε, δεν γίνεται, όπως ο καλλιτέχνης που ακολουθεί, που κανείς δεν το περίμενε ότι μόνο με μια κιθάρα και ένα άσπρο μπλουζάκι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα. Αλλά οι Θίβεροι προσέχουν πολύ και σέβονται το κοινό τους, έχουν πολλές φωνές επάνω, τις φωνές που συμμετέχουν στο project τους, πολλούς μουσικούς, video wall, το στηρίζουν ως ένα θέαμα, κάτι που δεν κάνουν αρκετοί καλλιτέχνες, δηλαδή και γνωστοί και μεγάλοι. Οι Black Keys, ας πούμε, που είχαν έρθει

Ντουέτο με τον Patrick Carney, ο Dan Auerbach, και παίξαν ακριβώς έτσι όπως παίζουν, ας πούμε, στο στούντιο, που δεν μπορεί να σταθεί αυτό σε ένα live. Χρειάζεται, είναι ένα show, ένα θέαμα. Οι θήβεροι το προσέχουν αυτό και το κάνουν το show τους, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουν ότι δεν θα μπορεί αυτή η μουσική να σταθεί όπως στάθηκε ο Ashcroft και ήταν σοκαριστικός που τον είχαμε δει στην Πλατεία Νερού με ένα τζιν, ένα μπλουζάκι, τα γυαλιά του πίσω, ένα βίντεο γκολ, μια κιθάρα και λες, έλα μωρέ. Και ξεκίνησε ο Ashcroft και νομίζω ότι πως ευρεθήκατε σε αυτή τη συναυλία είναι από αυτά που δεν ξεχνάμε. Είναι αυτή η απλή στιγμή που λες, α, γι' αυτό είναι ο Richard Ashcroft, αυτός που είναι, έχει τους verve και έχει κάνει αυτή την πορεία. Είναι η συνθήκη αληθινού τραγουδοποιού και έχει αυτό το εκτόπισμα στη σκηνή, μπορεί να αγκαλιάσει ένα ολόκληρο χώρο μόνος του, χωρίς τίποτε άλλο, με τους στίχους του, τον τρόπο που ερμήνευε. Μπράβο του. Richard Ashcroft, λοιπόν, A Song for the Love.

0: Song for the Lovers, λοιπόν, με τον Ashcroft, και αυτή η συζήτηση για τους καλλιτέχνες που μπορούν να στηρίξουν μια σκηνή, άλλη όχι. Εδώ ο Dylan δεν κάνει καλά lives. Από τα χειρότερα live που έχουμε δει του Dylan είναι. Αλλά δεν τον νοιάζει αυτό το κομμάτι, γιατί υπηρετεί ένα άλλο σκοπό. Ο Dylan στη μουσική που τον έχει υπηρετήσει μια χαρά, δεν έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει ένα live, να το καλύψει. Αν και θα ήταν ευχάριστο για μας τους δόλιους πάνω να το δούμε, να χαρούμε κι εμείς κάτι ζωντανά, φαίνεται να μην τον νοιάζει ιδιαίτερα τον Dylan. Ο Willie Nelson με καινούριο άλμπουμ έρχεται το 2026, δημιουργικό στα 93 του και πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια και ωραία παραγωγή, καλύτερη παραγωγή από τις προηγούμενες. Dream Chaser. Από το άλμπουμ Dream Chaser, Willie Nelson.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Magic System, Demoiselle Africa, από το άλμπουμ Radio Africa. Κόσμος στα ραδιόφωνα σας, 93,6. Facebook, Instagram, social media, erteko.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ορνέλα Βανώνη.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης 27 Μαΐου. Κλάουδια Μάτωλεν εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Αλλά δεν είμαστε μόνες μας με τη Μαρίλια σήμερα, γιατί έχω μια υπέροχη κοπέλα δίπλα μου, πανέμορφη, σαν νεράιδα, και στο πρόσωπο και στον ντύσιμο. Η φωνή που ακούσατε ήταν η Αλκιόνη, και όπως τη φανταστήκατε, έτσι είναι η Αλκιόνη που την έχω εδώ. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ακούγεται τόσο ωραία η φωνή στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξαφνικά νιώθω ότι και εγώ πρέπει λίγο έτσι να είμαι πιο μπάσα.
0: Έχεις τέλεια φωνή, πολύ γλυκιά φωνή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει πολύ και αυτό που φοράς. Θα ανεβάσω φωτογραφία. Αυτό πρέπει να το δείτε εικόνα, δεν είναι μόνο για ήχο.
1: Είναι από τις αγαπημένες μου που έχω γνωρίσει μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων που φτιάχνει καταπληκτικά ρούχα. Λέγεται, είναι Νίντο Τιλέντο.
0: Αλήθεια δηλαδή.
1: Έτσι λέγεται το brand τους.
0: Νόμιζα ότι
1: είναι
0: το,
1: στην Αθήνα, φτιάχνουν υπέροχα πράγματα.
0: Νόμιζα ότι το ρούχο λέγεται έτσι, κατάλαβες τι εννοώ. Επειδή είναι σαν από ταινία εποχής. Γι' αυτό το λέω.
1: Πραγματικά κάνω μοναδικά πράγματα και είχαν την καλοσύνη να μου το προσφέρουν για να το φορέσω. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Και ακούσαμε τώρα, ποιο τραγούδι ακούσαμε, πες μας, είναι το καινούριο σου άλμπουμ και μου έλεγες τώρα off-air ότι αυτό έχει και χοροδία.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε το Child Care, που είναι ένα από τα κομμάτια του επόμενου άλμπουμ που θα βγάλουμε αυτή την Παρασκευή, 29 του μήνα. Το άλμπουμ λέγεται Small Philosophies, και μόλις ακούσαμε ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχει η παιδική χοροδία Νέου Δύο Έδεσας, στην οποία ήμουν και εγώ ως πιτσιρίκι.
0: Μπράβο.
1: Μέλος, και είναι έτσι ένα full circle, ας πούμε, moment.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μου είπες ότι ασχολείσαι και με κάτι άλλο τώρα, έτσι. Παίρνεις ένα μεταπτυχιακό.
1: Λοιπόν.
0: Μουσικοθεραπεία.
1: Μουσικοθεραπεία.
0: Και πού κάνεις, μου είπες ότι.
1: Είμαι φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό τμήμα μουσικοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Πριν από αυτό ήμουνα δασκάλα ειδικής αγωγής, παράλληλα με τη μουσική. Πριν από 3 περίπου χρόνια άφησα τα σχολεία για να ακολουθήσω τη μουσική και δεν ξέρω, κάπως αισθάνθηκα ότι μπορούν να συνδυαστούν αυτά, οπότε τώρα έχω βρει μια καινούργια χαρά, γιατί είμαι στην πάρα πολύ ευλογημένη θέση το να πηγαίνω σε κάποια καπή στην Θεσσαλονίκη και να μαζί με άλλους υπέροχους ανθρώπους να κάνουμε μουσικοθεραπεία και κοινωνική μουσική.
0: Και πώς είναι αυτό, πώς νιώθεις και πώς το λαμβάνουν αυτό οι άνθρωποι.
1: Αχ, λαγούτια, δεν μπορώ να σου περιγράψω.
0: Πώς νιώθουν, πιστεύεις ότι δηλαδή λειτουργεί.

0: βγει, βλέπεις τη διαφορά?
1: Είχαμε την προηγούμενη φορά μία κυρία η οποία ήρθε και μας είπε ότι πλέον τραγουδάω στο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή περιμένω τη Δευτέρα το πρωί πότε θα έρθει, και με έχει κάνει αυτό το πράγμα και τραγουδάω στο δρόμο μόνη μου. Και αυτή η εικόνα ήταν για μένα συγκλονιστική. Χάρηκα πάρα πολύ, παίρνω τεράστια χαρά. Και
0: δίνεις τεράστια χαρά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και μας δίνουν τεράστια χαρά. Μοιράζονται πάρα πολλές ιστορίες μαζί μας.
0: Ναι, για τη ζωή τους. Φαντάζομαι φοβερές ιστορίες.
1: Γενικά για τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Και το ωραίο είναι το ότι βλέπουμε ανθρώπους που όσο μεγαλώνουν γενικότερα κάνουν όνειρα. Είναι υπέροχο.
0: Αυτό είναι τα όνειρα. Είναι που κρατούν τον άνθρωπο ζωντανό. Η Σιμόν ντε Μποβουάρ έλεγε ότι ο λόγος που μας αρέσουν τα παιδικά χρόνια, που έχουμε τέτοιο κόλλημα με τα παιδικά χρόνια, είναι ότι τότε υπήρχε ο χρόνος ήταν απεριόριστος μπροστά μας για να κάνουμε όνειρα. Ακριβώς. Και αυτό είναι που μας συνδέουν με τα παιδικά μας χρόνια.
1: Νιώθω ότι η ψυχή μας κάπως πεθαίνει. Την αφήνουμε να πεθάνει, να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε γενικότερα.
0: Εσύ τι ονειρεύεσαι?
1: Ένα καλύτερο κόσμο, σου πω και να ακούσει μπανάλ. Πολλά πράγματα ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι, όπως κάθε άνθρωπος, το να μπορώ να προσφέρω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι, έτσι πολύ ιδεαλιστικά και ουτοπικά πολλές φορές, μέσα στο κεφάλι μου. Ονειρεύομαι το να ζήσω μια ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή. Και ονειρεύομαι το να φτάσω στο τέλος της ζωής μου κάποια στιγμή και να μην μετρώνε τα αν και τι θα έχει γίνει αν είχα προσπαθήσει για αυτό.
0: Ήδη όμως έκανες ένα βήμα για να μην πεις το αν. Άφησες αυτό που έκανες για να ακολουθήσεις τη μουσική.
1: Ναι, το έκανα.
0: Και πώς πάει μέχρι τώρα?
1: Ωραία. Είναι περιπέτεια αυτό το πράγμα. Μία έχει τα πάνω της, μία έχει τα κάτω της. Έχω σταθεί πάρα πολύ ευλογημένη γενικά στον τρόπο που πολλοί κόσμος έχει αντιμετωπίσει αυτό το οποίο κάνουμε. Έχει φυσικά όμως και τις δυσκολίες του, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική στην Ελλάδα του σήμερα.
0: Που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ challenging αυτό.
0: Πάρα πολύ. Αλλά όλα ξεκίνησαν. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που από αυτό το τραγούδι, από αυτή τη διασκευή σου, ξεκίνησαν όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έφτιαξες. Πες μας το πριν.
1: Το πριν ήταν το ότι άκουγα αυτό το κομμάτι από τον Κωνσταντή του Πιστιόλη. Και είπα να το δοκιμάσω, να το κάνω στο στούντιο, παρόλο που έχει γίνει εξαιρετικά από τον Κωνσταντή, γιατί απλά το αγαπούσα πολύ και το ένιωθα. Και το κομμάτι αυτό είναι ταξιδεμένο μου πουλιά, ένα κομμάτι το οποίο και εμένα μου αγγίζει πάρα πολύ. Η πειραιώτησα δεν είμαι, αλλά κάπου μέσα μου νιώθω ότι σε μια άλλη ζωή μπορεί και να ήμουνα, γιατί συγκινούμαι πολύ από τα πειραιώτικα τραγούδια. Οπότε...
0: Και πήγε πολύ καλά αυτό, έτσι. Από αυτό το τραγούδι, από αυτή τη διασκευή σου ουσιαστικά ξεκίνησαν όλα. Και πάμε να τα ακούσουμε κι εμείς. Πάμε να βρεθούμε στο σημείο αυτό αρχής της Αλκιόνη. Αλκιόνη, θα μας πεις μετά εκεί πώς το διάλεξες.
1: Okay.

0: Ωραία και ηχογράφηση, έτσι. Αλκιόνη, ακούσαμε Ξενιτεμένα μου πουλιά και πες μας λίγο για το ταξίδι του τραγουδίου. Από το κασετόφωνο ξεκίνησε.
1: Θυμάμαι ότι είχα αποστάρει τότε το... Μόλις είχα αποστάρει το Ξενιτεμένα μου πουλιά και ξαφνικά το ρεπόστερε το κασετόφωνο, το οποίο όσοι δεν ξέρετε είναι ένα κανάλι επικοινωνίας μουσικής. Φτιάχνει playlist για κάθε mood, για κάθε διάθεση. Και επειδή το κοθυλωθεί πάρα πολύ νέος κόσμος, ξαφνικά άρχισα να παίρνω ένα σώρο ειδοποιήσεις και λέω τι γίνεται τώρα με αυτό.
0: Όταν γίνεται κάτι όμορφο, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, έτσι, θα το ακολουθήσει κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση και μου έλεγε η Αλκιόνη και εκτός αέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι η Αλκιόνη ζωντανά εδώ στο στούντιο του κόσμου και παίζουμε σε αποκλειστικότητα τα τραγούδια από το καινούριο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει πότε.
1: Την Παρασκευή 29 Μαΐου.
0: Πώς λέγεται το άλμπουμ?
1: Small Philosophies.
0: Small Philosophies. Και κάτι μου έλεγες για τη μουσική που κάνεις και το πώς το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη μουσική και πώς τη συνδέουν με τις αναμνήσεις τους καθώς μεγαλώνουν.
1: Νομίζω ότι επειδή είπαμε πριν ότι πηγαίνω σε καπί και κάνω κοινωτική μουσική και μουσικοθεραπεία, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο σύμπαν είναι ο χρόνος. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι για όλους μας σημαντικός. Και όσο περνάει ο χρόνος από οτιδήποτε, τίνει να το κάνει ακόμα πιο σημαντικό και πολύτιμο. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος και ακούμε κομμάτια, συνδεόμαστε με αυτά, έχουμε μάθει και τα συνδέουμε με συγκεκριμένα κομμάτια της ζωής μας, με ανθρώπους, με στιγμές, με συναισθήματα. Οπότε αυτό το πράγμα το βλέπω πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έχει άλλη σημασία η μουσική για εκείνους.
0: Δηλαδή?
1: Είναι ένας τρόπος επανασύνδεσης με πράγματα, αναζωγόνησης, είναι ένας τρόπος συνάντησης με πράγματα που ακόμα μπορεί να μην υπάρχουν τώρα και με πράγματα τα οποία θα ήθελαν να υπάρχουν. Είναι με τις επιθυμίες τους, με τα όνειρά τους, και αυτό το πράγμα και ελπιδοφόρα με κάνει να είμαι, αλλά πραγματικά με συγκινεί το πόσο όμορφο είναι να το βλέπεις, γιατί μπορεί να τραγουδήσουμε κάτι και ξαφνικά είτε να θυμηθούμε ιστορίες είτε το να... Έχει τύχει πολλές φορές να κλάψουμε άνθρωποι, ας πούμε, την ώρα που τραγουδάμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
0: Ωραία, αυτό που γίνεται είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη, έτσι. Δηλαδή βρίσκεστε ουσιαστικά, υπάρχει ουσιαστική διάδραση και συντονισμός και κάπως υπάρχει μια, δημιουργείται μια εγκύτητα μέσα από αυτό.
1: Ναι, και νομίζω ότι με έχει οθήσει στο να βλέπω πλέον και τις συναυλίες διαφορετικά.
0: Δηλαδή πώς τις βλέπεις?
1: Δηλαδή,
0: πώς

0: διαφορετικά.
1: Προσπαθώ, ξέρεις, πάντα, πολλές φορές, νομίζω κάθε άνθρωπος που είναι performer, όταν είναι να βγει στη σκηνή και να κάνει κάτι, υπάρχει πάντοτε ο φόβος της έκθεσης, το

0: τραγούδια, φυσικά αυτό που λέει η Αλκιόν, έχουν τη δύναμη να φέρουν αναμνήσεις, να σε συνδέουν με το παρελθόν, με κομμάτια της ζωής σου, του εαυτού σου. Για σένα, ποιο τραγούδι είναι αυτό που το κάνει το πολύ έντονα?
1: Ένα που πρόσφατα έκανα διασκευή είναι «Τα ήσυχα βράδια», το τραγούδι της Ερήμου, κοινώς, το οποίο για μένα είναι συνδεδεμένο με την οικογένειά μου πάρα πολύ έντονα. Έχει μια τρυφερότητα, γενικά η Αρλέτα όποτε την ακούω είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπου μπαίνει και ακουμπάει πάρα πολύ βαθιά μες στη ψυχή μου. Ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κρίζη κάναν εξαιρετική δουλειά με μουσική και στίχους και με μεταφέρει σε μια εποχή στην οποία εγώ ήμουν απλά πιτσιρίκι μέσα στη κουζίνα στο χωριό και είχαμε ένα αρνί μες στο σπίτι.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Στα Ξανθόγια και στην Πλατάνη, έχω δύο χωριά. Γιατί ο μπαμπάς μου πάντα μου λέει μόνο το ένα λες, το άλλο το ξεχνάς. Είχαμε, ο παππούς μου ήταν βοσκός και το χειμώνα ό,τι αρνάκι γινιόταν και ήταν λίγο έτσι πιο αδύναμο, το καθαρίζαμε τα ποδαράκια και το φέρναμε μέσα στο σπίτι και σηκωνόμουν το πρωί και έρχονταν να το αρνεύω πίσω τσίκι τσίκι. Και εγώ μεταφέρομαι σε εκείνη την περίοδο.

0: τότε θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
1: Αλκιόνη, λοιπόν, τι βλέπεις για το μέλλον, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι θα έλεγες εσύ σε ένα νέο παιδί, αν σου έλεγε νεότερο, έτσι, γιατί είσαι νέο παιδί, αν και μοιάζει 18 χρονών η Αλκιόνη, δεν είναι 18.
2: Ευχαριστώ αλλά... πάρα πολύ.
1: Δεν έχω δει άνθρωπο να μοιάζει πιο νέο από την Αλκιόνη, σας το λέω να το ξέρετε. Θα ανεβάσω φωτογραφία.
2: Νερό εδέσεις, παιδιά, νερό εδέσεις. Πλουστείτε με αυτό.
1: Τι θα έλεγες, θα πρότεινες σε ένα νέο παιδί να παρατήσει και εκείνο αυτό που κάνει για να ακολουθήσει τα όνειρά του? Δηλαδή, μέχρι στιγμή στην πορεία που έχεις κάνει, που είσαι και στο ξεκίνημά σου, έτσι, νιώθεις ότι τα πατάς καλά τα πόδια σου, ότι θα προχωρήσει αυτό?
2: Δύσκολο ερώτημα, Κλαούντια, μου θέτεις τώρα. Γιατί δεν είμαι μόνη μου. Έχω πολλούς ανθρώπους από πίσω που με στηρίζουν. Και κυρίως θα ξεκινήσω από τους γονείς μου. Ήμουν ένα παιδί από μικρή που είχα την ευλογία να έχω δύο γονείς οι οποίοι, ακόμα και αν ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν ευνοεί τους μουσικούς στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς έβλεπαν πόσο χαρούμενοι με κάνει αυτό το πράγμα και πόσο πολύ το αγαπάω, με στήριξαν και μάλιστα ήταν αυτοί που μου είπαν ότι, ξέρεις, παιδί μου, ίσως είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Μπράβο, το ακούμε σπάνια αυτό, έτσι. Μπράβο, μπράβο στους γονείς.
2: Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό, έτσι, με αυτό το υπέροχο πλάσμα που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, την Αλκιόνη. Πολύ σημαντικό οι γονείς, έτσι, να σπρώχνουν τα παιδιά προς τα όνειρά τους. Ιδιαίτερα αν έχουν και ταλέντο όπως εσύ.
2: Οπότε στην ερώτηση, νομίζω ότι κυρίως θα απευθυνόμουν στους γονείς, όχι στα παιδιά. Τα παιδιά νομίζω δεν θα τα παρότριναν να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα τα άφηνα ελεύθερα να αποφασίσουν τα ίδια. Αν όμως μπορούσα να μιλήσω στους γονείς, θα ήταν για να τους έλεγα απλά να ακούσουν τα παιδιά τους και να μην τα μάθουν να φοβούνται εκεί έξω. Δεν λέω να αεροβατούμε συνέχεια και να μην αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλίμονο. Αλλά όταν βλέπεις ότι το παιδί σου είναι χαρούμενο πολύ με κάτι και είναι η κλίση του εκεί πέρα, δεν είναι ότι πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι αν τα αφήναμε και ελεύθερα, τα παιδιά θα γινόντουσαν ζωγράφοι, ποιητές, τραγουδιστές.
1: Επίσης, πολλοί γονείς μπορεί να πέφτει έξω κανείς, δηλαδή τους φόβους του να τους προβάλλει στο παιδί, έτσι, το τι πιστεύει εκείνος ότι τα πετύχει, ή κάποιος να μην έχει αυτά τα skills. Δηλαδή, ένα παιδί που μπορεί οι γονείς του να είναι σε ένα corporate περιβάλλον, το παιδί να μην έχει αυτά τα ταλέντα. Ή κάποιοι γονείς που μπορεί να είναι καλλιτέχνες και το παιδί τους να μην έχει το ταλέντο να είναι καλλιτέχνες. Οπότε, ο καθένας είναι καλό, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει εγκύτητα, να είναι κοντά οι άνθρωποι, ώστε να καταλαβαίνει κανείς που είναι η κλίση κάποιου και να τους πρόχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και ο Iggy Pop, πολλοί καλλιτέχνες είχαν γονείς που δεν πίστεψαν στην καριέρα τους. Ο Morrison, ο Iggy Pop.
2: Καλά, ένα σωρό άνθρωποι γενικά στην ανθρώπινη ιστορία. Και επιστήμονες και όποιος θέλει.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και αυτό που κάνεις στο καπί και η μουσική σου, υπέροχος τρόπος που τραγουδάς. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Είσαι υπέροχη. Θα κλείσουμε με το Small Philosophies που είναι και το άλμπουμ σου. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ
1: καλό
2: για τη φιλοξενία και να ευχηθώ γενικά σε όποιον ακούει εκεί έξω τώρα. Είτε οδηγάτε, είτε κάνετε το οτιδήποτε. Εύχομαι πραγματικά η ζωή να είναι ευγενική μαζί σας και εσείς μαζί της. Αυτά.
1: Είναι υπέροχη και πανέμορφη. Ανεβάζω φωτογραφία τώρα, να έχετε εικόνα. Τι έτσι.
2: Bye.
1: Εικόνα. Small Philosophies. Αλκιόνη. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Brother to Brother, Terry Callier και Paul Weller μαζί. 8 παρα 20 είναι, βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 27 Μαΐου. Μέρες μεγαλώνουν, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Καλοκαιράκι μπροστά μας και πριν έρθει το καλοκαίρι ακριβώς, δηλαδή μία μέρα πριν ή δύο μέρες πριν, έρχεται το πάρτι του κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Κόσμος πάρτι στο Roof Stage του Γκαζάρτε, που δροσιζόμαστε μετά από το τριήμερο του Athens Jazz Festival που κλείνει τα 25 χρόνια και 25 χρόνια κλείνει και ο κόσμος και μια μεγάλη γιορτή, υπέροχη γιορτή με μια φοβερή φωνή και 11 άτομα πάνω στη σκηνή, γιατί θα περάσουμε πολύ ωραία με Ροζάνα Μαϊλάν, με όλο τον κόσμο στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για εσάς. Σας περιμένουμε 9 η ώρα, 30 Μαΐου.

Μάλλον από την υπέροχη Μπέμπε και ωραίο άτομο πολύ. Την είχαμε γνωρίσει πολλά χρόνια πριν, είχε έρθει στην Ελλάδα. Ωραίο θα ήταν να δούμε κάτι καινούργιο από την Μπέμπε. Κόσμος 93,6, η θερμοκρασία ανεβαίνει προς το καλοκαίρι, πάμε. 30 βαθμούς θα έχουμε αύριο Πέμπτη, να το ξέρετε. David Byrne έρχεται μέσα στο καλοκαίρι τον Ιούνιο. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, Κουάλες Λαρασόν. Ενισχυμένο το τραγούδι του εδώ. Ενισχυμένο, λατινεμένο, καλοκαιρινό.

Εν Μισελ Γκούρεβιτς θα δούμε, θυμίζω κάποιες συναυλίες έτσι που πρέπει να τα συζητάμε συχνά αυτά, γιατί θα τα ξεχάσουμε σίγουρα. Πού μνήμη να κρατήσει τόσες συναυλίες, είναι πάρα πολλές το 2026. Κάθε χρόνο νομίζω ότι μετά την καραντίνα έχει γίνει τη συναυλία. Να τα λέμε αυτά. Beth Hart σημειώστε πάντως, είναι σίγουρο 1η Ιουλίου. Jose James 7, 13 Ιουνίου είναι ο Chris Isaac στο θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται η Μισελ Γκούρεβιτς και από θέατρο Παπάγου. John Legend έτσι κλείνει το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ηρώδιο.

Susan O'Neill και Valerie June στο For What It's Worth που το διασκευάζουν εδώ για το 2026. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 27 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας εδώ στον κόσμο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά θα κλείσουμε με ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, γιατί το 1963 αυτή τη μέρα, 27 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο, όταν κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ένα άλμπουμ σοκ, βόμβα άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το Free Willing του Bob Dylan, καθιερώνοντας τον Dylan ως έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Ήδη από αυτό το άλμπουμ, που ήταν ένα μικρό παιδί ουσιαστικά και κατάφερε να φέρει μπροστά τη νεολαία και το κίνημα της διαμαρτυρίας τότε, εκείνη την εποχή που ήταν ο ρατσισμός έκαιγε στον πλανήτη, ένα λευκό αγόρι τόσο νέο βγήκε, βρήκε το θάρρος και έγραψε ένα άλμπουμ που μέχρι σήμερα είναι επίκαιρο. Καλά, όλα τα άλμπουμ του Dylan. Είναι θαύμα το ότι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι θαύμα το ότι ζούμε την ίδια αέρα με τον Dylan. Δηλαδή, ο Dylan είναι ζωντανός, είναι κάπου around εκεί, κοντά στο Harlem, γιατί εκεί κάπου μένει, κοντά στο Central Park, ο Bob Dylan. Και υπάρχει, περπατάει σε αυτόν τον πλανήτη, ζει. Και είμαστε ταυτόχρονα σε αυτή τη στιγμή του χρόνου με έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που βγήκαν ποτέ από αυτή τη γη. Έκανε μια τεράστια καριέρα, μπήκε στα charts νούμερο 1 και μέσα σε αυτό το τραγούδι, και αυτό θα ακούσουμε και με αυτό θα κλείσουμε, με το Blowing in the Wind, το σημαντικότερο, όχι ένα από τα σημαντικότερα, το σημαντικότερο τραγούδι διαμαρτυρίας που γράφτηκε ποτέ, επίκαιρο όσο ποτέ, κάθε μέρα της ιστορίας, κάθε μέρα της ζωής μας, και πόσο μάλλον σήμερα. Και που να ξέρει τότε αυτό το νέο παιδί ότι το 63 που έριχναν τη μάχη τους και οι καλλιτέχνες και όλοι για όλα αυτά που τα άσχημα πράγματα, ότι θα φτάσει αυτή την ηλικία στα 85 που τα κλείσε προχτές, για να ζει τα ίδια και τα τραγούδια του να είναι

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Παρόβ Στέλλαρ και το Black Lilies. Ολοκένουργιο. Ολόφρεσκο. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου. Με πολύ ζέστη φίλες και φίλοι. Και πολύ ωραίο καιρό. Φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά. Στο τέλος της εβδομάδος, όπως στο τέλος της εβδομάδος δεν φεύγει μόνο ο Μάιος, αλλά το Σάββατο έρχεται και το μεγάλο πάρτι του κόσμου. Στο Καζάρτε, στην Ταράτσα. Παρέα με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς με τη Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

So good, αυτός είναι ο DZSZ. Με καινούριο άλμπουμ επέστρεψε ο beatmaker και remixer και παραγωγός φυσικά, μας έρχεται από τη γαλλική Πολυνησία, αλλά ζει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, μάλιστα μας είχε στείλει πριν από χρόνια εδώ στο Κόσμος, μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set με τις δικές του μουσικές επιλογές και τις δικές του μουσικές επιρροές. 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν είστε μας ακούτε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο και από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ό,τι θέλετε το ακούτε. 24 ώρες το 24ωρο.

Αυτός είναι ο Μίστα Σαβόνα. Από τη Βικτόρια, από τη Μελβούρνη, την Αυστραλία. Βέβαια, ο ίδιος έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Λατινική Αμερική. Και ήταν και ο λόγος που το 2017 είχε κυκλοφορήσει το πολύ πετυχημένο Havana Mitch Kingston και αργότερα συνεργασία τότε που είχε κάνει με Τζαμαϊκανούς και με Κουβανούς μουσικούς, με τους Έλληνες Στράγκλιν, με τους Sly & Robbie όταν ήταν ακόμα στη ζωή. Και βέβαια ένα από τα πολλά rhythm section των Sly & Robbie το είχαμε πει εξάλλου όταν έφυγε από τη ζωή και το έτερο ίμιση, γιατί ο Sly Dunbar ούτως ή άλλως έφυγε από τη ζωή πρώτος. Νομίζω ότι έφυγε πρώτος και μετά έφυγε ο Robbie, ή το ανάποδο. Λάθος, έφυγε πρώτα ο Ρόμπι και μετά ο Σλάι έφυγε τώρα τελευταία. Ο Ρόμπι είχε φύγει στο Μαϊάμι το 21. Αλλά θέλω να πω ότι Σλάι και Ρόμπι ήταν το σχήμα το οποίο είχε δώσει τουλάχιστον συνεργασίες ως beatmakers πάνω από 20.000 τραγούδια και συνεργασίες. Μπορείτε να βρείτε το Sly & Robbie αυτή τη στιγμή. Και φυσικά μέσα σε όλους δεν μπορούσε να απέχει και ο Μίστα Σαβόνα. Κάπως έτσι και φτιάξει το Havana Mitch Kingston. Και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Και αργότερα μπήκαν και μέλη των Los Van Van και των Ιρακέρε μέσα. Δηλαδή από τους Buena Vista Social Club. Και αργότερα έπαιξε και στο Royal Albert Hall. Και να τα αποτελέσματα. Γιατί βγαίνει και δεύτερο Havana Mitch Kingston το 22 και κάτι ετοιμάζει καινούριο Μίστα Σαβόνα. Γι' αυτό είχα έτσι στο μυαλό μου να παίξουμε σήμερα και κάτι από τον ίδιο που ανατρέχει ούτως ή άλλως στη Λάτιν μουσική. Που ούτως ή άλλως με Λάτιν μουσική θα περάσουμε όμορφα το Σάββατο το βράδυ στον Καζάρτε, εκεί που θα κάνουμε το πάρτι μας. Το πάρτι το οποίο είναι το 5ο Jazz Party με Λάτιν χρώμα, το Σάββατο 30 του μήνα. Ο κόσμος στο Athens Jazz ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδος. Βρεθήκαμε προχθές Δευτέρα, θα βρεθούμε και την Παρασκευή. Εκεί θα είμαστε την Παρασκευή, να έρθετε. Είναι δυνατή η Παρασκευή με πολύ καλές, με πολύ καλά live, και θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα αργότερα. Αλλά βέβαια κρατάμε πάντα και το πάρτι του κόσμου, το οποίο θα είναι το Σάββατο το βράδυ δωρεάν, όπως πάντα, με τη Ροζάνα Μαϊλάν, με 11 μέλη ορχήστρα, τη Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, με μια δυναμική παρουσία. Η Ροζάνα έτσι και αλλιώς έχει καταγωγή από την Κούβα. Σίγουρα υπόσχεται ένα εξαιρετικό πάρτι. Αν δεν την έχετε δει, χάνετε. Αν δεν την έχετε δει, να έρθετε στο κόσμο στο πάρτι για να περάσετε όμορφα, να χορέψετε. Θα έχει ποτά, θα έχει χορό, θα έχει ελεύθερη είσοδο. Μια χαρά τα πάντα, και αργότερα η παραγωγή του κόσμου αναλαμβάνουν τα ντεξ. Για να κρατήσουν ψηλά το ηθικό και τη διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και ένα Latin feeling, όπως αυτό ακριβώς που χτίζει και φτιάχνει και ο Σέμπα Κάμπος με το νέο του τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε στο προφίλ, στέλνετε μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε, να είστε όλοι καλά. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Είμαστε, μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι ήδη, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε.

Summer Rain, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι προφητικό αυτό που λέει ο Σέμπα Κάμπος εδώ παρέα με τον Φίδα, και το λέω αυτό γιατί λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες μέρες. Το μακάρι να μην γίνει ότι είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε, όπου κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέσα στον Ιούνιο είχε από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη βράδυ 30-34 βαθμούς και λιακάδα, και κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο έβρεχε. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Εύχομαι να μην ξαναγίνει φέτος. Αφενός μένει τα Σαββατοκύριακα, γιατί έρχεται και τρίμερο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είναι και ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αυτό. Αλλάζει και ο μήνας, μπαίνουμε μέσα στον Ιούνιο. Μακάρι όλα να πάνε καλά και μακάρι να μην ξεκινήσουν και οι ζέστες, όπως ακριβώς είχε στην Αγγλία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Χθες 34-35 βαθμούς, 35 βαθμοί στο Λονδίνο. Ξέρετε, δεν είναι 35 βαθμοί της Αθήνας, είναι αφόρητη ζέστη. Το ίδιο και στο Παρίσι με την υγρασία και το ποτάμι, το Σικουάνα. Δεν είναι 35 η δική μας. Αφήστε απ' την άλλη που είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και έχετε πετύχει ζέστη ποτέ στην Αγγλία πάνω από 27-28 βαθμούς. Καταλαβαίνετε προφανώς, βρίσκεστε εκεί, καταλαβαίνετε και τι λέω. Μακάρι λοιπόν να μην έχουμε τέτοια. Εμείς το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο Γκης Βοβαρίγιας. Follow the sun. Είχαμε και την Αλκιόνη εδώ στο στούντιο, την είχε νωρίτερα η Κλαούντια Μάτολα. Ακούσαμε την Αλκιόνη να μας μιλάει για το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, όσο μίλησε και είπε για την κυκλοφορία του, για την κυκλοφορία του που επίσημα είναι η μεθαυριανή Παρασκευή World Album. Οι επίσημες κυκλοφορίες έχουμε ακούσει αποκλειστικά και το Child Care και άλλα δύο τραγούδια. Small Philosophies, the new album, dropping May 29th από την Αλκιόνη.

Follow the Sun, λοιπόν, μου λέτε, αφού λες για την Αγγλία, για τις ζέστες, πολλούς χαιρετισμούς εδώ και στον φίλο τον Ανδρέα που μου λέει, εντάξει, παίξε κάτι, αφού λέμε που λέμε για την Αγγλία, παίξε και κάτι για την Αγγλία. Τι να παίξουμε για την Αγγλία, ας βάλουμε Guns of Brixton, έτσι για να πάμε στην Αγγλία. Guns of Brixton, λοιπόν, το έβαλα με τον Jimmy Cliff, δεν έχει σημασία. Εντάξει, κλάσ κομμάτι μέσα από το London Calling, έτσι. Αύγουστο του 79 γράφτηκε. Από τα κορυφαία τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από την Bang Banda των Κλάσ. Και ίσως το μεγαλύτερο άλμπουμ τους στο London Calling του 79. Πολ Σιμόνων, ο οποίος είχε μεγαλώσει στο Brixton, στο Νότιο Λονδίνο. Και δύσκολες εποχές και δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: και Calypso Blues. More Horizons στο Remix, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Η Μαριλία Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή.
1: Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a ce Georges à me faire sortir le cœur par la gorge.
2: Mais qu'est-ce qu'il a ce type.

Σε Ζόρζε, λοιπόν, Σαλβατόρε Ανταμό εδώ παλέα με την Ολίβια Ρουίθ. Κοίταγα λίγο τον Ανταμό. Ανταμό είχε γεννηθεί στο Βέλγιο, ανεξάρτητα αν είχε καταγωγή, γιατί είχε γεννηθεί στην Σικελία. Όλοι βέβαια τον έχουμε γνωρίσει από τις πάρα πολλές μελωδίες δεκαετία του 60 και του 70, με μια άπειρη τεράστια δισκογραφία, με άλμπουμ βέβαια μέχρι και το 2023, παρακαλώ, με άλμπουμ ηχογραφημένο. Και ο Ανταμό, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει κλείσει τα 82. Και αφού είμαστε στη Γαλλία, πάμε να ακούσουμε το τρίγλωσσο, όπως έκανε ο Τίκε Τζαφαγολί, ο Τσίκο Σίζαρ και ο Χωρασάντι, το Αφρικέινα Παρί. Τρίγλωσσο και πολύ ωραίο.

πω την αίσθηση ότι όσο παίρνουν τα χρόνια, αυτό το τραγούδι, το γνωστό Englishman in New York, έτσι όπως το έχει πάρει και το έχει φέρει στα δικά του μέτρα και σταθμά ο Τίκεν Τζάφα Κολή, δείχνει στο τέλος ότι αυτό το κομμάτι τίνει να γίνει δικό του. Και το λέω αυτό διότι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα στην ηχογράφηση μέσα και τον Χώρα Σάντι να αφήνει εχμές. Να λέει, εν πάση περιπτώσει, και εγώ είμαι Τζαμάικαν απαρή. Και λίγο πολύ το ίδιο είπε και ο Τσίκο Σίζαρ. Τρεις διαφορετικές λοιπόν γενιές μουσικών, γιατί ο Χώρα Σάντι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Έγινε 75-76 από το Kingston, από την Τζαμάικα, ο Τσίκο Σίζαρ από τη Βραζιλία και ο Τίκε Τζάφα Κολή από την Ακτή Ελεφαντοστού. Όλοι μαζί βάζουν αυτό ακριβώς που έχει πει με λίγα λόγια ο ίδιος ο Sting, με μια διαφορετική βέβαια προσέγγιση και με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, κάνοντας το τρίγλωσσο, αφήνοντας βέβαια καθαρά πολιτικά και όχι μόνο μηνύματα με αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως έτσι το είχε χαρακτηρίσει από την αρχή ο Τίκε Τζάφα Κολή, ο οποίος ζει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Παρίσι, όταν όλες αυτές οι φυλές και δει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από την Δυτική Αφρική θεωρούνταν για πάρα πολλά χρόνια μειονότητες στη Γαλλία, όπως ακριβώς για παράδειγμα ο Ρασίντα Χά, όταν έκανε επιτυχία και είχε τραγουδίσει στα γαλλικά το Come Happy Toot και αρκετά άλλα κομμάτια. Φανταστείτε τη δεκαετία του 90, λόγω των φονταμεταλιστών, δεν παίζονταν τα κομμάτια στο ραδιόφωνο, όπως ακριβώς και τα πρώτα κομμάτια της Τσεζάρια Έβορα δεν παίζονταν, ανεξάρτητα αν τα είχε ηχογραφήσει στο θρυλικό Gold Studio στο Παρίσι. Είχαν κάνει και την παραγωγή στη Γαλλία, είχε κάνει όλες αυτές τις παραγωγές, δεν τις είχε κάνει στο Καποβέρντε. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές δεκαετίας του 90, μια που πιάνουμε αυτό το τραγούδι και έχει ενδιαφέρον, δεν έπαιζαν αυτές τις μουσικές τόσο, γιατί τις θεωρούσαν τότε μειονότητες. Όσο βέβαια περνούν τα χρόνια και πολύ περισσότερο στην Γαλλία, σε μια multicultural χώρα και αργότερα βέβαια απλωμένη σε όλη την Ευρώπη, αυτά είναι μελωδίες που ακούστηκαν και ακούστηκαν και ακούστηκαν και λίγο παραέξω. Για τον Χώρα Σάντι, έτσι, ούτε κουβέντα, γιατί ο Χώρα Σάντι, πέραν της εξαιρετικής πορείας και με την μπάντα των Massive Attack, είχε γράψει τη δικιά του ιστορία και πολύ περισσότερο όταν έκανε cover το κομμάτι το γνωστό σε όλους μας, No Sunshine. Πάμε να ακούσουμε το Acoustic Austin από τον Blake Shelton, έτσι όπως το έφτιαξε πριν από κάνα χρόνο. Και λέω όπως το έφτιαξε, γιατί είναι παλιό το τραγούδι. Εξαιρετικό.

Το πρώτο βίντεο κλιπ ήταν του Blake Shelton Dawson το 2001, αλλά επειδή αυτές τις μέρες προετοιμάζονται όλοι εκεί στο Nashville για την τεράστια γιορτή της μουσικής, το CMA Fest, είναι αυτό το καλοκαιρινό φεστιβάλ που γίνεται σε όλο το Nashville, στην παραλιακή, στο δρόμο δηλαδή που βγαίνει στο ποτάμι, φτάνει μέχρι το γήπεδο στο Nissan Stadium που θα γίνουν τα μεγαλύτερα events, αλλά και σε όλο το δρόμο, σε όλη την πόλη, με τεράστια γιορτή της μουσικής. Μαζεύονται τουλάχιστον 500,000 άνθρωποι την ημέρα και παρακολουθούν live. Live, μιλάμε για live, όχι τώρα, είτε είναι σε μπαρ, είτε είναι μέσα από τις χορηγίες της Apple, της Sony, δισκογραφικών χορηγών, συν το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium. Πας και βλέπεις, όπως ακριβώς είναι στο New Orleans Jazz Heritage Festival, έτσι ακριβώς είναι στο CMA το καλοκαιρινό, που βρίσκονται παντού σκηνές και παντού live, και με το Russell Dickerson φέτος, γιατί είναι 4 μέρες, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή την άλλη εβδομάδα. Russell Dickerson, Carly Pierce, ο Σαμπούζη βέβαια, η Ashley McBride και όποιον άλλο καλλιτέχνη έχετε στο νου σας θα βρεθούν να τραγουδήσουν. Ο Σαμπούζη με τον Τζέρι Ρόλ, η Μέγκα Μόρονι, οι πάντες. Όταν λέμε οι πάντες, οι πάντες. Μια τεράστια γιορτή της μουσικής πια την να γίνει, όπως ακριβώς και στο New Orleans Jazz and Heritage Festival. Και το λέω αυτό γιατί έχουν έρθει τόσο κοντά τα είδη της μουσικής, όπου φίλες και φίλοι δεν έχει πια κανένα νόημα να λέμε ότι είναι κάτι αμυγός jazz, είναι κάτι αμυγός rock, είναι κάτι αμυγός soul. Στην κυριολεξία βλέπεις ονόματα εκπλήξεις και καλλιτέχνες που δεν περίμενες πριν από πολλά χρόνια να γίνονται συνεργασίες, και ίσως αυτό είναι και το πιο ωραίο αυτή τη στιγμή στην μουσική. Και η Έλα Λάγκλεϊ βλέπω εδώ, και όλοι, όποιον μπορείτε να σκεφτείτε, καλά να είστε. Όποιος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Nashville καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω. Και όποιος θα βρεθεί στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου, καταλαβαίνετε τι λέω, θα βρεθεί στο Λυκαβητό. Να ακούσουμε το I Want You όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί ο Χωσέ Τζέιμς παρέα με την China Moses. Παρουσιάζουν το άλμπουμ ορόσημο του Marvin Gaye. Όλα αυτά 6 Ιουλίου στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού. Μετά το φοβερό live που είχε δώσει πριν από 3 χρόνια ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στο Ηρώδιο, επιστρέφει και το περιμένουμε φυσικά με αγωνία να παρουσιάσει αυτό το άλμπουμ, το οποίο είχε κάνει παραγωγή ο Leon Ware και είναι πάντα τόσο επικαιρό.

Θεωρώ ότι θα είναι από τα live του καλοκαιριού αυτό με τον Χωσέ Τζέιμς. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή τη μουσική και πολύ περισσότερο με τα τραγούδια και με τις μελωδίες φυσικά του μεγάλου Marvin Gaye. Δεν νομίζω να υπάρχει καλλιτέχνης καταρχήν που να μην έχει αυτή την επαφή, αυτό το touch και αυτή τη σχέση με τον Marvin Gaye. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Χωσέ Τζέιμς είναι τόσο αγαπητός στη χώρα μας, διότι πραγματικά θεωρείται, όπως είχε πει και και ο Προκόπης Δούκας στη συνέντευξη που του πήρα, ο jazz hit hopper της εποχής μας. Είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Από την άλλη, είναι ίσως από τους λίγους καλλιτέχνες που μπορεί να βάλει μέσα στο ίδιο καζάνι ακριβώς όσες μουσικές θέλει και να βγάλει ένα mix, το οποίο, ένα μείγμα, ένα blend που δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι καλλιτέχνες στην σήμερα ημέρα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Και πολύ περισσότερο για έναν καλλιτέχνη, που όταν μιλάμε βέβαια για τον Marvin Gaye, καταλαβαίνετε το ότι ο Marvin Gaye έχει επηρεάσει αυτή τη στιγμή γενιές και γενιές μουσικών, αλλά το I Want You είναι και ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει τις σύγχρονες γενιές μουσικών και μουσικών που έχουν φύγει. Παραδείγματος χάρη τον D'Angelo ή τη Sarah Jane Morris ή την Angie Stone, και πιάνω δύο από τους τρεις καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή, δυστυχώς, και η Angie Stone αλλά και ο D'Angelo και πολλοί πολλοί άλλοι πάνω σε αυτόν τον ήχο και φυσικά σε αυτές τις μελωδίες. Now that I lost everything to you, Scary Pockets. They wanna start something new. Με το Wild World θα πάμε μέχρι τις 9.

Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα.

έξι. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

του ο Peter Frampton. Περιμένουμε αυτές τις μέρες και το ολοκληρωμένο νέο του άλμπουμ. Είτε το ακούσεις από τον Thomas Rhett, είτε το ακούσεις από τον Louis, τον Great Satchmo, είτε το ακούσεις φυσικά από τον Ray Charles, το κομμάτι είναι το ίδιο, υπάρχει και έχει μια φοβερή, μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία και μια μελωδία που σίγουρα αν την ακούσεις μια φορά κάποιος δεν την ξεχνάει ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Εύχομαι να είστε καλά. Ο Μπάμπης Δούκαρος επιστρέφει εδώ στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαριλία Γεροντίδη. Είναι δύο στιγμή του ενός αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο το Σπύρο και στη Νέα Υόρκη. Και αφού μιλάμε για την Νέα Υόρκη και στέλνουμε και χαιρετισμούς, χθες έφυγε, το είπαμε αν προχθές το βράδυ, χθες έφυγε ο Σόνι Ρόλινς, αυτός ο ένας από τους σημαντικότερους. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος που έχει μείνει από όλη αυτή την παλιογενιά, την παλιοπαρέα, ήταν μόνο ένας καλλιτέχνης που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αγγίζει και αυτός τα όρια του Κολόσσους, όπως ακριβώς ήταν ο Κολοσσός της Τζαζ ο Σόνι Ρόλινς. Σόνι Ρόλινς έφυγε ετών 96. Ο μόνος λοιπόν που έχει μείνει από όλη αυτήν την παρέα είναι μόνο ο άνθρωπος που έγραψε και έπαιξε το Forest Flower, ο Charles Lloyd. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει, φίλες και φίλοι, από τη ζωή. Και αφού λέμε για τη Νέα Υόρκη, γιατί γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη του 30 και μεγάλωσε στο Χάρλεμ ο Σόνι Ρόλινς, και όταν στην εφηβεία που του συναντήθηκε

κάποιοι λένε ότι ο Σόνι Ρόλινς μπορεί να συγκριθεί με τον Τσάρλι Πάρκερ, με τον Κόλμαν Χόκινς, με τον Κολτρέιν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να συγκριθεί φυσικά με τον Τσάρλς Λόιντ. Αν παρακολουθείς κανείς την πορεία και την μουσική του, μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο ήταν τόσο μεγάλος μουσικός και πώς μπόρεσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και εγώ κρατάω λίγο το Saxophone Colossus, ενώ υπάρχουν ένα καρό άλμπουμ που μπορεί κανείς να μιλήσει, να επιβληθεί καινοτόμα, που εκφράστηκε αφενός με την μουσική του στο hard bop, με μια jazz που δεν είχε δομικούς καταναγκασμούς εκείνη την εποχή στο είδος. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Stanley Clark με την Fusion που την έφτιαξε, ό,τι ακριβώς έκανε και ο Charles Lloyd με το Forest Flower, ήταν καινοτόμοι αυτοί οι άνθρωποι και ήταν και ένας από τους λόγους που μένουν πραγματικά στην ιστορία. Και δεν είναι βέβαια μόνο το Jazz Colossus. Εγώ σας δίνω ένα άλμπουμ. Θα μπορούσα να σας πω να ακούσει κανείς το Tattoo You των Rolling Stones, στο οποίο παίζει μέσα. Θα μπορούσα κανείς να μιλήσει για το The Bridge, το ομώνυμο άλμπουμ. Και το The Bridge ήταν όταν ο ίδιος περπατούσε επάνω στο Williamsburg, στη γέφυρα, στη Νέα Υόρκη, όχι τόσο για να μην ενοχλεί τους γείτονες όπως έλεγε, περισσότερο για να μπορέσει να δοκιμάσει και να παίζει ό,τι ώρα θέλει. Και ήταν και ο λόγος γιατί στη Williamsburg επάνω δεν μπορείς να ενοχλείς κανέναν, ούτε κόσμο, ούτε τουρίστες, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Σημαίνει στη Νέα Υόρκη, ξέρετε. Αλλά ούτε είναι για να κάνεις ζέσταμα. Ζέσταμα κάνεις με άλλο τρόπο όταν είσαι μουσικός. Αλλά όμως το είχε αυτό. Περπατούσε ώρες, περισσότερο γιατί ήταν απογοητευμένος από τον εαυτό του. Είχε σταματήσει να κάνει στη τέλη του δεκαετία του 50 εμφανίσεις. Και περπατούσε, τον πέτυχε κόσμος επάνω στη γέφυρα για να μην ενοχλεί, για να μπορεί να αφουγκραστεί τη μουσική και να έχει το σαξόφωνο. Εκεί πειραματίζει.

συνεργάστηκε με τη Latin, με τη Funk, με το Fusion, συνεργάστηκε με τους πάντες, συνεργάστηκαν οι πάντες μαζί του και έβγαλε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες μελωδίες. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Carmen Consoli, παρέα με την Ornella Vanoni.

Αυτή λοιπόν ήταν η Carmen Consoli παρέα με την Ορίνε Λαβανόνη στο Λαπουταμέντο, όπως το είχαν ερμηνεύσει πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ακούω και ψάχνω διάφορα κομμάτια, μουσικές και φυσικά πάνω στην τζαζ. Όχι το ότι δεν παίζουμε τζαζ από την εκπομπή, αλλά λόγω και, και του μεγάλου, αν θέλετε, αφιερώματος που είχαμε κάνει αυτόν τον καιρό και στον Coltrane, αλλά και στο Miles Davis. Ούτως ή άλλως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα συνεχίζονται τα αφιερώματα στο Miles και στον Coltrane για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους. Απλά αυτές τις μέρες και λόγω του Miles, επειδή συμπέφτει στην γέννησή του, είναι ακριβώς η εκατονταετία. Και βέβαια με το Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται, εμείς θα βρισκόμαστε, είπαμε, και την Παρασκευή αυτή τη φορά, φέτος, για τα 25 χρόνια του Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αλλά και για τα 25 χρόνια που κλείνει ο κόσμος φέτος, όπου φαντάζομαι και θα το δούμε, θα το ακούσετε και εσείς σιγά σιγά εδώ από το ραδιόφωνο, μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν διάφορες διαδραστικές εκδηλώσεις, πάρτι, πράγματα πολλά, αλλά ούτως ή άλλως ο Μάιος είναι ο μήνας που γίνεται πάντα το Jazz Festival. Εκεί ο κόσμος δίνει ηχηρή παρουσία με τις εκπομπές και με τις αναμεταδόσεις και φυσικά με το πάρτι του που ολοκληρώνεται έτσι, αν θέλετε, και το φεστιβάλ, το πάρτι που γίνεται στον Καζάρτε το Σάββατο, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη στη Βουτάδων στο Roof Stage. Ακούγοντας λοιπόν και ψάχνοντας λίγο αυτές τις μέρες τις μουσικές και τα τραγούδια από την jazz, και μπορεί κανείς να βρει και να ακούσει πραγματικά διαμάντια, έπεσα πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την κυκλοφορία. You.

Πολύ ωραία φωνή η Lauryn Rose με το Chills, την, ένα κομμάτι που είναι νέα κυκλοφορία. Το άλμπουμ της ονομάζεται η Lauryn Rose In Your Arms, κυκλοφόρησε τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν folk, δεν θα το λέγα τόσο folk, αγγίζει στην κυριολεξία τον ήχο της, της jazz μουσικής και φυσικά της mainstream vocal jazz. Πάμε να συναντήσουμε τους Art de Soleil. Τον Art de Soleil από τη Σουηδία.

0: The Thief of Marrakesh. Αυτός είναι ο Art de Soleil. Παίζει τα πάντα και βέβαια ο ήχος του είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους Κρουάμπιν και πολλής λόγος για αυτήν την μουσική σκηνή του Όστιν τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι γίνονται πια και τραγούδια για το Όστιν. Είπαμε, έχουν κάνει ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60, του 70 και ο Λεον Μπρίτζες και οι Κρουάμπιν και φυσικά οι Black Pumas, ο Άντριαν Κεσάδα σε προσωπικές δισκογραφικές δουλειές και εκτελέσεις. Όλα αυτά για την μεγάλη μουσική σκηνή του Όστιν που αναβιώνει ξανά και ξανά.
1: Cosmos Classic.
0: Με τον Στίβεν Καπούρ και το Uno Vasivaya κατά κόσμο Πατσίνδιαν θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Αυτός είναι ο Oxlade. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής για τα υπόλοιπα 26 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και έχουμε κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο. Λέμε για συναυλίες, λέμε για ωραία πράγματα, λέμε για live, για tour sets. Αλλά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 2017 στην Τζόρτζια, εκεί στην πατρίδα του, έφυγε ο μεγάλος Γκρεγ Κόλμαν. Και το λέω μεγάλο γιατί, διότι ο Γκρεγ Κόλμαν ήταν η ιστορία, αν θέλετε, της ροκ μουσικής. Και είναι η ιστορία της Southern Rock μουσικής, είναι η ιστορία της blues μουσικής. Εάν δεν υπήρχαν η μπάντα των Allman Brothers, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αφενός μεν στη rock, τι θα είχε γίνει στη rhythm and blues και τι θα είχε γίνει στον ήχο της Southern. Διότι οι Allman Brothers ήταν η μπάντα που βάλανε και την jazz, βάλανε την country, με το Weeping Post, με το Melissa, με το Midnight Rider φυσικά, βάλανε όλο αυτόν τον ήχο ο οποίος δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα από τον Daytona Beach από τη Φλόριδα μέχρι το Macon, μέχρι τη Τζόρτζια, εκεί που τα αδέρφια Allman έγραψαν μια ιστορία που δεν υπάρχει μουσικά. Δεύτερον, ο Dwayne ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε την μπάντα το 69 και με το live στο Fillmore το 71 εδραιώθηκε ένα συγκρότημα που άλλαξε ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι όταν το 70 στο Fillmore East ήταν να παίξουν οι Grateful Dead σαν βασικό συγκρότημα, ανεβαίνουν πάνω οι Allman Brothers να κάνουν το live. Εκεί τους ακούνε όλοι και ανέβηκε ως supporting group να ξεκινήσουν να παίζουν και κατέβηκαν από τη σκηνή στις 2.30 ώρα το πρωί και βγήκαν στις 3 ώρα ως major band οι Grateful Dead και εκεί κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο απλά όπως τα λέγαμε και ήταν καλά ο Bill Graham και τότε ο Tom Dowd που πήρε την μπάντα, έβγαλαν το live, το ιστορικό live στο Fillmore και αργότερα βγήκε κι άλλο ένα διπλό και οι Allman Brothers έγραψαν με φαρδιά πλατιά γράμματα την blues rock, τη southern rock και αυτό που ονομάστηκε jam band στη δεκαετία του 70 στις αρχές τον ήχο της μουσικής. Και βέβαια όταν λέμε επηρεάστηκαν οι πάντες, και αυτό αποτυπώνεται και στο 12, στο άλμπουμ της Patti Smith. Πάμε να ακούσουμε την Patti Smith να διασκευάζει το ιστορικό και πανέμορφο Midnight Rider του Greg Allman.

Midnight Rider, λοιπόν, από την Patti Smith. Την Patti Smith που είχαμε την χαρά να την δούμε πριν από λίγες μέρες στη Τεχνόπολη, λέω, στο Λυκαβητό. Ένα πάρα πολύ ωραίο live και στα 79 της, 80 κλείνει στα τέλη του στο Δεκέμβριο η Patti Smith. Μπορεί να στέκεται και να έχει αυτό που λέμε people have the power, έτσι, αυτή τη δύναμη πραγματικά και αυτό το σθένος το να ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και να τραγουδήσει και να τα κάνει όλα γισμαδιά με την καλή έννοια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, δηλαδή φανταστείτε να βλέπαμε την Patti Smith πριν από 40 χρόνια, στη δεκαετία του 70 ή αρχές του 80, που ήταν πραγματικά στα ντουζένια της. Και άλλους καλλιτέχνες, λέμε για τον Tom Jones, ότι μπορέσαμε τουλάχιστον και τον είδαμε στην Ελλάδα, ή τον Rod Stewart. Φανταστείτε πως ήταν, αν έχετε δει βίντεο κλιπ και live που ανεβαίνουν σε πλατφόρμες του YouTube παντού, πώς τραγούδαγε και πώς ήταν πάνω στη σκηνή πριν από 35, 40, 45, 50 χρόνια, ή τι έκανε ο Tom Jones. Tom Jones τραγουδούσε καταρχήν σε μικρά κλαμπς στο Σόχο και στην Νέα Υόρκη χωρίς μικρόφωνο μέσα. Τον είχαν διώξει, τραγουδούσε οικοδομή, τον είχαν διώξει από την εκκλησία όταν τραγουδούσε και έψελνε σε μια εκκλησία και λέει τραγουδούσε δυνατά. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στους δρόμους, μέσα στο στούντιο, μέσα στις ηχογραφίες, τα πάντα. Η Patti Smith ανήκει μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Όπως ακριβώς και ο Greg Allman με τους Allman Brothers. Ανεξάρτητα εάν κάποιοι είπαν ότι επειδή τσακώθηκε ο Allman με τον Dickie Betts και κάποια στιγμή τα έσπασαν και. Δεν είπα, οι μπάντες είναι σαν τις οικογένειες, ξέρετε, τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν στο τέλος. Don't you worry about the thing, έτσι. Το είχε πει κάποτε ο Stevie Wonder. Εδώ παρέα με τον Αρτούρο Σαντοβάλ και με τον Pharrell Williams.

Βλέπω τη Ρουμπίνη στα κουράκια από το τζάμι με αυτό το χαμόγελο. Εντάξει, δεν το συζητάω καν. Ρουμπίνη Σταγκουράκη έρχεται σε λιγότερο από 6 λεπτά, θα είναι στον αέρα μαζί σας. Εδώ στον κόσμο σε 93,6 για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Μπάμπης Δούκαρος, πάντα εδώ στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Εντάξει, λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός, λέει διάφορα πράγματα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Άμα έχετε τον κόσμο, νομίζω ότι δεν έχετε ανάγκη για τίποτα άλλο. Πολλά φιλιά λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου. Ο Ράμσι Λούις με το τρίο του, στην ηχογράφηση του 1965 στο Bohemian Cavern στην Washington, ένα εστιατόριο και live jazz joint ήταν αυτό, όπου έγινε αυτή η καταπληκτική live ηχογράφηση που κατεβαίνει και η στάθμη του ήχου. Σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος πιανίστας της jazz και συνθέτης, αλλά και μεγάλη περσόνα του ραδιοφώνου ήταν ο Ράμσι Λούις. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, η jazz δεν μας έχει αφήσει, ούτε εμείς την αφήνουμε, ούτε και το Athens Jazz Festival. Επιστρέφουμε εκεί μεθαύριο μαζί με τον Πέτρο Αδάμ. Θα είμαστε εκεί να περαδώσουμε πάλι live την Παρασκευή. 3 act, 9, 10 και 11. Κάθε βράδυ είναι 3 διαφορετικά. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε βεβαίως και το πάρτι μας στον Καζάρτε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Didi Bridgewater σήμερα κλείνει 76 χεράκια. Με βραβεία Grammy, βραβεία Tony. Πάντα παρούσα στην Διεθνή Σημέρα της Jazz. Εδώ στη μεγάλη επιτυχία με τον Gabbanin to My Soul.

0: to my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Με μια τεράστια δισκογραφία, Didi Bridgewater ξεκίνησε το 1974 με το Afro Blue. Θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά και άλλες επιτυχίες της Didi Bridgewater. Άλμπουμ πολλά από το 1974 μέχρι σήμερα. Ένα αφιερωμένο στον Horace Silver, ένα άλλο στον Duke Ellington, ένα για την Ella Fitzgerald, ένα στα γαλλικά, γιατί έχει μείνει και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Είχα τύχει να τη γνωρίσω λίγο πριν κυκλοφορήσει το Memphis Yes I'm Ready, η οποία εκεί αυτό το άλμπουμ το έχει αφιερώσει στη γιαγιά της. Από την Didi Bridgewater να πάμε βεβαίως στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε. Όσοι δεν φύγετε για τριήμερο, είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο, λίγα μετά τις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Μπορείτε να βρεθείτε και δίπλα βεβαίως στην Τεχνόπολη, που θα έχει ακόμα live jazz μπάντες μέχρι και τις 12. Εμείς το πάρτι μας ξεκινάει κατά τις 10. 10 και μισή το πολύ θα ανέβει η Ροζάνα Μαϊλάν, πάντως με την 11μελή ορχήστρα να μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Περιμένουμε βεβαίως και εσάς. Το έτερο νήμιζε τον Outcast, Andre 3000, αλλιώς Andre Lauren Benjamin, κλείνει τα 51. One, two.

τελευταία δουλειά των Rolling Stones, οι οποίοι βεβαίως είναι πάντα συνεπείς. Foreign Tongues ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ στο In The Stars. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Marty Supreme, Odessa Eisen, είναι εκεί. Και ένα τετράλεπτο βίντεο που δείχνει τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος να εμφανίζονται πολύ νέοι. Και από την Αμερική στην Αγγλία. Σερ Πολ Μακάρθεϊ μαζί με Ρίγκο Στάρ. The Boys of a Dungeon Lane, Home to Us.

Ελκέρ, Μαρία Ζατλάνη για το κλείσιμο του πρώτου μπισαόρου. Ήταν εδώ πέρα νωρίτερα στην Κλάουντια Μάτολα σε μια μίνι συνέντευξη για την καινούργια της δουλειά. Μπορείτε να την ακούσετε βεβαίως στο Αριτέκο.

0: just a bunch of kids.
1: Κόσμος 93,6.
2: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Πέρασαν περίπου 10 χρόνια. Η Didi Bridgewater είχε επιστρέψει στο Memphis, εκεί που γεννήθηκε, του Tennessee. Συγκεκριμένα στα Royal Studios του Memphis. Εκεί είχαν ηχογραφήσει ο Al Green, Ian Pebbles, για το label της High Record, μαζί της ο Lawrence Boo Mitchell. Ένα tracklist καταπληκτικό, τραγούδισε βεβαίως και έκανε και επανεκδόσεις όπως The Thrill Is Gone του BB King, το Hound Dog εδώ που τραγούδισε κάποτε η Big Mama Thornton, αλλά και ένα gospel, το Take My Hand Precious Lord. Δύο τραγούδια του Isaac Hayes και του David Porter, Try a Little Tenderness, ένα καταπληκτικό άλμπουμ ήταν αυτό. And she's married to a dumb man named Carl. Και μένουμε στην Αμερική του σήμερα όμως.
1: Hello. Well, Carl started in with his same old shit all over again.
0: Willow Avalon.
1: Drunk as a skunk, yelling.
0: Με Caitlin Butts, hypothetically speaking.
1: While I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh Lord.
1: And the only thing I had to say me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
1: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
1: And you're the first person I thought to call.

Η τελευταία δουλειά της επιτυχημένης πλέον, Ray, Where is my husband? This music may contain hope. Και δώσαμε μια πολύ ωραία funk μπάντα, Brooklyn Funk.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz Festival, την Παρασκευή που θα είμαστε εκεί θα είναι Link από Λιθουανία, Irene Wright Quartet από Ισπανία, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από Ιταλία. Τρία πάρα πολύ δυνατά σχήματα που θα ακούσετε και εδώ μέσα από τη συχνότητα βεβαίως του κόσμου. Υπενθυμίζω για το πάρτι, ναι, θέλουμε να είστε εκεί. Αν δεν φύγετε για τρίμερο, το κόσμος γιορτάζει βεβαίως τα 25 χρόνια μαζί με το Athens Jazz Festival. Κάνουμε ένα πάρτι μαζί με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μιλή ορχήστρα της από την Κούβα. Μια δυναμική φωνή που υπόσχεται σίγουρα και φιμπρίο και χορό. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι πόρτες ανοίγουν λίγο μετά τις 9. Είστε όλοι καλεσμένοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Olive Jones, A Woman's Heart, από το album της For Mary, και αυτό είναι η Lucent. Οι καινούργιες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία.

γνωστή σύνθεση του Μόγκο Σαντα Μαρία, εδώ τραγουδισμένη από την Didi Bridgewater. Το προτραγούδισε το όταν ήταν 23 ετών στο πρώτο της άλμπουμ, το οποίο ονόμασε Afro Blue. Είχε κυκλοφορήσει από την Trio Records. Είχε γραφηθεί στο Τόκιο με ένα κουιντέτο από μουσικών συμπεριλαμβανομένων των αδερφών Ron και Cecil Bridgewater.

να είσαι με τον αδερφό σου, να παίζεις κιθάρα και να έχεις ίδελμα τον Jack Jackson και κάποια στιγμή να συνεργάζεσαι μαζί του. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Ακούγοντας το Into the Light από τον Jack Jackson και τους Ερμάνους Gutierrez.

Διαβίω εδώ στο μικρόφωνο και τι μουσικέ ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τι 10. Μπάμπη Δούκαρο φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δίντρα Κακαουνάκη. Ράμιση Λούις μαζί με Χοροδία Gospel. Happy day. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ξεκινήσουμε από ένα jazz room, γιατί να μην το κάνουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους κόσμους, οι οποίοι γράφονται με C και με Z, κόσμος. Μέτρο το Λονδινάκι, αυτοί οι τύποι παίζουν μουσικές. Ο Paul Murphy μαζί με τους players του φτιάχνουν αυτό το 45 και οι κουδούνες χτυπούν. Στο A-side κρύβεται και το διαμάντι της Latin Afro Sound του Σαμρά, δηλαδή με τίτλο Βατούσα, με το οποίο και ξεκινάμε το ταξίδι μας εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε και σήμερα για που με τον Μίτσα Γιακούμπ θα βρεθούμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Ένας Αιγύπτιος Αμερικανός multi-instrumentalistas αλλά και παραγωγός φτιάχνει ένα κούμπια No Get Enemy στο τώρα, παραφράζοντας το Φέλα και φέρνοντας τις μουσικές στο δικό

www.cosmosradio.gr και από παντού. Είπαμε, δεν είπαμε, ερτέκο έχουμε, μας απολαμβάνετε ό,τι ώρα το θελήσετε και εγώ φεύγω για ακόμη ωραιότερα. Με τους Bad Jazz Troupe θα βρεθούμε, 73 είναι το κομμάτι που φτιάξανε και ηχογράφησαν στη Jazz and Milk, 73 πίσω στο 2014.

Επιστροφή στη Δυτική Αφρική. Επιστροφή στα βόρεια της Σενεγάλης. Εδώ θα συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Μπάρτς, μαζί με την κομπιάνα jazz μπάντα του. Στην Superfly Records και ακριβώς εκεί στην West Africa καταγράφονται αυτές οι μουσικές. Οι μελαγχολικές μελωδίες του κρύβουν ενθουσιασμό στο τέλος, και εδώ μια jazz συλλογή με τίτλο «Μπαλάντες σονόρες». Η Hot Mule είναι που φέρνει το άλμπουμ πιο κοντά.

Πολλοί και διαφορετικοί λόγοι που συντρέχουν για να φτάσουμε στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, στην Records Wamono Series, όπου εκεί ένα σκαφί δείχνει τον Κιγιώση Γιαμάγια αλλά και την Κίφου Μιτσουχάση. Ασαντόγια Γιούντα είναι το τίτλο στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε πίσω στο 2022 ως Jazz Funk από το Τόκιο.

Ρεμιξαρισμένη ευτυχία έρχεται εδώ με αυτό το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Love Brings Happiness, όπου ο Adrian Young συναντάει τον Tall Black Guy αλλά και τον Lonnie Liston Smith. Love Brings Happiness, όπως και να έχει. Από αυτή τη σειρά την Super με τίτλο Jazz.

Κάθεται ο παραγωγός, ο ευρηματικός, δημιουργικός, τύπος μουσικός, ο Ανδρέα Μπενίνη, που συνήθως εμφανίζεται ως Μοπ Μοπ. Όσο για το Αμπανέρα, έρχεται.

συμπεριφερθούμε σωστά. Let's Behave, πίσω στο χρόνο, όχι και τόσο παλιά, στο 1995 ηχογραφείται αυτό εδώ.

Ο Κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 χρόνια του σε ένα φεστιβάλ jazz το οποίο διαδραματίζεται στην Αθήνα. Το Σάββατο όμως έχουμε το πάρτι μας, το οποίο έχει Latin χρώμα. Έχουμε τη Ροζάνα Μαΐλαν, η οποία έρχεται με την ορχήστρα της, και όλα αυτά τα υπέροχα θα συμβούν στο Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο, Σάββατο 30 Μαΐου. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται στην Αθήνα και αυτό στην Τρίτη 9 Ιουνίου στο project που φτιάχνει και παρουσιάζει και έχει τίτλο Sailors, Sirens and

0: στην τάγκο πλευρά της ζωής, ο Πάολο Κόντε σε αυτή τη live παράσταση που έδωσε είπε το sparing partner με την τάγκο διάθεσή του.
1: È un macaco senza storia, dice lei di lui.

Και έτσι φεύγουμε από το τάγκο και φτάνουμε στο φλαμέγκο χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα. Αν κλείσεις δε τα μάτια, ο Tom Waits θα το κάνει και θα γίνει όλος ο κόσμος πράσινος. All the world is green.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας. Ένα φλαμέγκο ambient έχει φτιαχτεί στις μέρες μας από τον Τζο Πάκο, τον Φερνάντες. Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Μανί, ό,τι και αν θα πει αυτό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στις διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μπλιουντέτο κατεβαίνει προς Βραζιλία να συναντήσει τον Ζωάο Σέλβα. Απάνιο Ντερμάρ, ό,τι πρέπει για την ώρα.

Η μοναξιά το έκανε και ο Clint Eastwood αποφάσισε να φτιάξει με τους General Saint αυτό το διαφορετικό Stop That Train που περιλάμβανε και το Monkey Man.

Το προτζεκτάκι αυτό βασίζεται στην τραγουδοποιό αλλά και τραγουδίστρια Merv Erdem, αλλά και τον Sebastian Brainfeeder, κιθαρίστα και παραγωγό Glenn Fallows. Η Asa Putil έρχεται, η Bacao Rhythm Steel Band είναι εδώ, η Project Jimini επίσης, όπως και η Song Lee. Μεγάλη παρέα έχει φτιάξει το τρίο Σοσεγέτ 25 που καταφθάνει το Λονδίνο και παίζει μουσικές σαν κι αυτή. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Young Gara, όπως και ο τίτλος του άλμπουμ.

προσπαθούμε εδώ στα μέρη μας, στις μουσικές που έρχονται, στον Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο που κρατάει το κανονάκι. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κρύβεται αυτό το Mir

Τώρα υποθέτω ότι πρέπει να σου δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αξίζει. Θέλω να πω ότι όταν εγώ άρχισα κάτι, εσύ πάντα ήξερες πώς να το τελειώσεις. Ζούσαμε πάνω σε μια υγριά μου. Και αν αυτή η ιστορία είναι αφιαλτική, δεν πάει να είναι δική μας.

sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, Ψάχνια πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα.

της στα κουπιά.

Φτάσαμε που φτάσαμε εδώ. Να το βάλω και αυτό που κάνει θράψη. Είναι το που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Μόνο που μιλάνε στα ισπανικά πριν από πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12 το βράδυ, στον Νίκο που αντέχει εδώ στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.